0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
2: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με μια τυπικά ανιστόρητη αλλά και βαθύτατα προκλητική ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εγκαλεί την Ελλάδα για τις εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων και προβαίνει σε μια σειρά πρωτοφανών ισχυρισμών. Δίχως εξήγηση αλλά με διαβεβαιώσεις ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, εξακολουθεί να πλανάται το μυστήριο με την έντονη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διαπαραλήψεως είναι η κατηγορία που προτείνει η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέιν Ντι Βάνς, προσθέτοντας ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί επανέναρξη των εχθροπραξιών. Στο τραπέζι νατοϊκή αποστολή στα στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με τον Bloomberg. 40 συμφωνίες θέλει να υπογράψει ο Πούτιν στο Πεκίνο.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
4: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός ρε Κικίτσα, ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα, στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και ήδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
9: Με χιονό νερό και κρύο.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
9: Μάγισσες φέρτε βοτανά.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
9: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
8: Νυχτερινή περίπολος με τον

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η πρόταση εξελίξη από την Νότιο Δυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία. Σε τίτλους επικαιρότητας ζούμε τώρα περιληπτικά. Σημαντικές παραμένουν εξελίξεις για τους καταναλωτές που κρατούν μικρό καλάθι. Αξίζει να τονίσουμε χαρακτηριστικά.

ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της ακρίβειας και του πληθωρισμού, το οποίο μεγενέω και με ακρίβειας που θα έρθει το επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσει να αδειάσει πορτοφόλια τόσο σε νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις. Το πρόβλημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό μάλιστα και συμπιέζει και τα ελληνικά προϊόντα, πολλά από τα οποία δεν έχουν προβεί σε μεγάλες αυξήσεις παρά την αύξηση του κόστους παραγωγής. Το ίδιο πρόβλημα φαίνεται ότι επικρατεί και στις επιχειρήσεις που κάνουν μεταποίηση, σε ό,τι αφορά δηλαδή και τον πρωτογενή τομέα. Οι εξελίξεις λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και κανείς δεν ξέρει πού θα βγάλει αυτό το σημαντικό θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει ενδιαφέρον. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση για τις καθυστερήσεις στη δακοκτονία σε Γρήγορση είναι Αγροτικός Σύλλογος Χαδρνού, όπου είχε ζητήσει και όπως έγινε η επέμβαση του εισαγγελέα. Το θέμα της δακοκτονίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την ευρύτερη περιφέρειά μας. Μέσα στον Ιούλιο θα ξεκινήσει ανάπλαση οδού αναγλωσταρά στην Καλαμάτα. Το έργο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για το πιο εμπορικό δρόμο της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Αξίζει να τονίσουμε ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη η οποία θα προσδώσει πρόσθετο οικονομικό ενδιαφέρον για την ευρύτερη περιφέρειά μας. Και ελπίζουμε ότι θα έχει και το ανάλογο αντίκτυπο και στην ίδια την τοπική αγορά. Καλλιτερίνια αποκαταστάθηκαν στην περιοχή της πηγής Δυτικής Μάνης. Κέρδισε μάλιστα ένα από αυτά το πρώτο βραβείο σχεδιασμού για το 2026 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά. Και στο αστυνομικό δελτίο, περίπου 1.000 ευρώ σε χρήματα και χρυσαυγικά αφαίρεσε Ρωμά από σπίτια, ο οποίος φαίνεται ότι είχε κατακλέψει την περιοχή του Αγίου Φλόρου. Η αστυνομία μιλά για κλοπές που έγιναν με τον ίδιο δράστη και εξιχνιάζεται ανοίγοντας διαμερίσματα ισόγειο και κατοικία πρώτου ορόφου. Ο πόλεμος κατά της μικροκλιματικότητας συνεχίζεται και το επόμενο χρονικό διάστημα. Σιγή χθειοστηρούν αρκετοί φορείς για τα θέματα που αφορούν την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου αλλά και του οδικού δικτύου μετά τον πύργο στο Κάλο Νερό και Παρισία και μέχρι την Τζακώνα και την ευρύτερη περιοχή μας. Η αναπτυξιακή πορεία της περιοχής δεν μπορεί να είναι εγκλωβισμένη μέσα από λογικές τις δεκαετίες του 60, τονίζουν τοπικοί φορείς που ζητούν τώρα από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα και όχι να δίνει παχές και άδειες υποσχέσεις. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση στις 8 με 9 κοντά στο πρωινό.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Ορίστε.
2: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
1: Άσε το γλύψιμο, λέγε. Τι ήθες?
2: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
1: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
2: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
1: Να στο δανείσω και αυτό ρε φίλε.
2: Και μετά αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
1: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
3: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
4: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
4: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
4: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22 922 και 6947 700 727.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
5: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
6: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
7: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, ψηλά το κεφάλι, να μην το βάζετε κάτω, και εδώ είμαστε δυνατά και καθαρά. Να τα λέμε, μας είπα και τα ρεπορτάζ, για να μαθαίνετε, να είστε ενημερωμένοι πολίτες και να ξέρετε τι μας ξημερώνει κάθε μέρα φυσικά.

Λοιπόν, είμαστε εδώ για να δούμε τις εξελίξεις μαζί με το kalamata.gr και παρισίνιους.com και υπερπώνησης.live.com. Συλλέγουμε τις πληροφορίες για την καθημερινότητα μας και με όλα όσα γνωρίζουμε και βλέπουμε, φτάνοντας Τετάρτη 20 Μαΐου, στο τελευταίο δεκαήμερο του τελευταίου μήνα της Άνοιξης, γιατί μυρίζει καλοκαίρι. Σήμερα θα έχουμε ρεπορτάζ για τα κοινωνικά δίκτυα, το μεγάλο θέμα που αφορά τους νέους και φήβους, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Καθώς επίσης και θα δούμε τις εξελίξεις από την οικονομία και το μέτωπο της κοινωνίας.

Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σου πω ότι στο μέτωπο της οικονομίας αλλάζει ο χάρτης με χιλιάδες δικαιούχους και τα επιδόματα. Κάποια πράγματα θα αλλάξουν για τα επιδόματα, επιταχύνεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το Εθνικό Μητρό Παροχών. Δηλαδή, θα ξέρουν την περιουσιακή σας κατάσταση. Αν δεν δικαιούστε επίδομα, δεν θα το πάρετε. Όσοι το έπαιρναν, θα το χάσουν. Όλα τα στοιχεία από τα κοινωνικά επιδόματα και δικαιούχους και φυσικά θα ξέρουν ποιοι πραγματικά δικαιούνται, γιατί εδώ έπαιρναν ακόμα και πολιτικοί επιδόματα. Εντάξει. Λοιπόν, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε αυτή τη χώρα πρέπει να μπει επιτέλους μία τάξη. Κατά τα άλλα, το Ταμείο Ανάκαμψης το ξέρουμε, κάποια έργα απεντάχθηκαν, όπως το μοιραγιώτικο φράγμα που έχει γίνει μεγάλη ιστορία για τη Μεσσηνία, και αυτό σημαίνει ότι κάποια έργα θα μειωθούν. Μειώνονται άρα και οι πόροι. Στην Ελλάδα, που για μία ακόμη φορά μιλούν κάποιοι για ανάπτυξη, χάνουμε και ευρωπαϊκά κονδύλια. Τώρα η Ευρώπη έχει κάνει αυστηρούς τους όρους. Το λιανεμπόριο, απ' την άλλη, επειδή πλησιάζει και η τουριστική περίοδος, θέλει ουσιαστικά να συμβαδίσει με το τουριστικό κύμα, όμως τα πράγματα εδώ δεν είναι θετικά. Και αυτό γιατί γίνονται κρατήσεις τελευταία στιγμή και με ακριβά αεροπορικά εισιτήρια. Και φυσικά έχουμε την ακρίβεια, η ακρίβεια δεν είναι πλέον ένα προσωρινό σοκ λίγων μηνών, αλλά μια παρατεταμένη πίεση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μπορεί να συνοδεύσει την οικονομία στο τέλος του 2026, η ακρίβεια έτσι, διατηρώντας το κόστος ζωής σε υψηλά επίπεδα. Από τα ράφια του σούπερ μάρκετ μέχρι το κόστος στέγασης και ενέργειας, οι πιέσεις είναι συνεχείς, δοκιμάζοντας τις ανοχές και τις αντοχές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που σημαίνει ότι μαύρο και δύσκολο το 2026 και για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια.

0: άνοιξα χει.
1: Και εμείς εδώ να περιμένουμε και να χειροκροτάμε σαν χειροκροτές, χειροκροτητές αυτών που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση, γιατί υπάρχουν ευθύνες συλλογικές και των κυβερνήσεων, έτσι, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και εμείς να κάνουμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Άλλη μια φορά. Μεγάλο πραγματικά το θέμα και φυσικά πρέπει εδώ να βάλουμε και τη δική μας ευθύνη. Γιατί το χάλι συνεχίζεται και ξυλώνεται το πουλόβερ όσο περνά ο καιρός. Και όσο περνούν οι μέρες, φίλοι και φίλες, εμείς θα περιμένουμε να δούμε και εδώ και άλλες εξελίξεις.

Και όσο θα βλέπουμε αυτές τις εξελίξεις, θα περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα μας ξημερώνει ακόμα. Ακόμα δεν έχουμε δει όλο το κάδρο να εξελίσσεται, γιατί και ο πόλεμος συνεχίζεται και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός επιμένει και φυσικά μέσα από αυτό καραδοκούν και οι κερδοσκόποι, έτσι.

Θα μπορούσαμε να πετάξουμε, αλλά σε αυτή τη χώρα ούτε να ανάψουν, να ανοίξουν φτερά μπορούν οι νέοι, ούτε τίποτα. Χθες τα ακούγαμε για τις οικογένειες και για τους νέους. Φεύγουν έξω. Λοιπόν, κατά άλλα, 72 δόσεις. Δεν αφορά όλους. Υπάρχουν κάποιοι όροι σε ό,τι αφορά τις δόσεις, σε ταμεία και σε φορείες και σε όλα τα υπόλοιπα. Και μια και που είπα για φορεία, ένα μεγάλο αδερφό θα σαρώσει τις καταθέσεις και την περιουσία σε όσους χρωστούν στην εφορία. Η εφορία θα σας τα πάρει, είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν μπορείτε να γλιτώσετε. Υπάρχει ένα σύστημα, το σύστημα λέγεται πάρε. Πάρε, πάρε είναι. Το έχουν και στα αγγλικά. Πάρε, πάρε για το κράτος. Όταν χρωστάει όμως στους ιδιώτες, δεν λέει για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στους ιδιώτες, μόνο να πάρει. Λοιπόν, έτσι η εφορία θα σκανάρει καταθέσεις και περιουσία και θα παίρνει και θα φέρει λογαριασμούς. Κατά το δοκούν και με την τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, τα μόνα καλά νέα είναι ότι ετοιμάζει chat. Ναι, θα έχουμε τώρα, αφού έχουμε κολλημένη στην οθόνη στα κινητά, για πολίτες και επιχειρήσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση με το Gov Messenger. Τι να κάνουμε. Θα μιλάμε για να ξεχνάμε τον τόπο μας, τον πόνο μας, με το chat bot, δηλαδή το ρομπότ, δηλαδή της κυβέρνησης. Τι να πούμε. Όλα στην Ελλάδα μπορούν να συμβούν και φυσικά να δούμε τις εξελίξεις και για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, το οποίο πήγε στράφη στην Ελλάδα, που δεν μπορούν οι οικογένειες να έχουν ούτε σπίτι ούτε στέγαση.

Ωραία αυτό το τραγούδι, ακούμε πολλούς και αγαπημένους καλλιτέχνες με μια φωνή να μας λένε ότι η ζωή μας δεν πρέπει να τελειώσει. Αν και λέει έτσι ο στίχος. Λοιπόν, με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Πανάμορφο τραγουδάκι. Κατά άλλα, οι Έλληνες επιμένουν στις ιδιωτικές ετικέτες στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή που κοστίζουν και φθηνότερα. Στο 1/4 πωλήσεων του σούπερ μάρκετ και των μικρών καταστημάτων mini market, ιδιωτικές ετικέτες, δηλαδή προϊόντα. Ελπίζουμε πολλά να είναι ελληνικά, γιατί πολλά, ξέρετε, συσκευάζονται στην Ελλάδα, αλλά το εργοστάσιο είναι στα Βαλκάνια. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα το παρακολουθούμε και σας έχω πει βέβαια ότι τα κόλπα αυτά με το marketing είναι πολλά. Πολλά κόλπα του marketing στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, στα τοπικά μας θέματα, μια καλημέρα στην αγαπημένη μας Μεσίνη. Συμμετέχει ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος στην 30η Γενική Συνέλευση ΣΕΕ. Έστειλε προτάσεις για τους εμπόρους. Βέβαια, έχουν κλείσει και καταστήματα στην περιοχή της Μεσίνης και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Το μεγάλο πρόβλημα δεν αφορά όμως βέβαια τη Μεσίνη, αφορά ολόκληρο τον νομό, όπου πλέον το να είσαι επαγγελματίας είναι είδος πολυτελείας, με έξοδα και φόρους κάθε μέρα που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Βέβαια, η Μεσίνη έχει καθιερωθεί στο χάρτη του ελληνικού drift. Μας αρέσουν οι αγώνες με τα αυτοκίνητα. Εντυπωσιακός ήταν ο 4ος γύρος στο αεροδρόμιο Τριώδου. Και επειδή πραγματικά μας αρέσει και πέσαμε και παιχνίδια, έχει ενδιαφέρον και το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Να γίνει κάτι καλύτερο, βέβαια, έτσι, στη Μεσίνη.

Πάμε να δούμε και άλλα τοπικά θέματα. Έχει ενδιαφέρον. Νέο όχημα απέκτηση πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας. Είναι από δωρεά από το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου. Να που υπάρχουν και δωρεές στους Δήμους και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα χρόνια ακούμε τον Εμπορικό Σύλλογο της Καλαμάτας. Μιλά, ο πιο εμπορικός δρόμος Καλαμάτας είναι αναγνωσταρά. Η ανάπλαση συνεχίζεται. Τελικά θα μπει μέσα στον Ιούλιο ο εργολάβος, ο ανάδοχος του έργου, για να ολοκληρωθεί. Επιτέλους, να τελειώνει οδός αναγνωσταρά στην Καλαμάτα, ο εμπορικός δρόμος πρέπει να ανακτήσει την παλιά του ταυτότητα και αξία. Στα αγροτικά θέματα, προκαταρτική εξέταση μάθαμε ότι για τη δακοκτονία στη Μεσσηνία διέταξε ο εισαγγελέας, όπως γράφουν και οι τοπικές ιστοσελίδες. Το αναφέρει και ο Αγροτικός Σύλλογος Χαδρινού και Περιφέρειας. Η ανακοίνωση έρχεται από εκεί, μετά τη μήνυση που κατάθεσε ο Σύλλογος. Για να δούμε τι γίνεται, γιατί τώρα έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα με το χλιοσπόριο της ελιάς που πλήττει. Ενδιαφέρον. Και επίσης μπαίνουν φορητοί πυροσβεστήρες και οροφοί σε όλα τα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας. Μελέτη με 270.000 ευρώ. Επιτέλους, πυροσβεστήρες στα σχολεία, θα έλεγα και σε ολόκληρο το νομό. Μεγάλο το θέμα για την πυροσφάλεια.

Φέτος δεν χρειάζεται να πάμε άλλο διακοπές. Διακοπές στον τόπο μας θα κάνουμε. Εδώ ψηφίζουμε με συνεία. Οι φίλοι μας από την Ηλία. Διακοπές στον τόπο μας θα είναι και ευθύνες και οικονομικές. Υπάρχει και γαστρονομία και όλα τα άλλα. Διακοπές στον τόπο μας. Ανακαλύψε ομορφιές του τόπου μας. Ήδη κάποιοι τα ανακαλύπτουν. Και εμείς δεν τα έχουμε εξερευνήσει. Δεν χρειάζεται να πάτε μακριά. Π.χ. η Βοηδοκοιλιά είναι σαν να είσαι στις Μπαχάμες. Να πας στη Στούπα, να πας στην Καλογριά, να πας στην Καρδαμπέλη, να πας στον Κυπαρισιακό κόλπο. Ρε παιδιά, έχουμε παράδεισο σε αυτόν τον τόπο και εμείς θα πάμε διακοπές αλλού που δεν υπάρχουν και λεφτά.

και πάμε και σε πολλά θέματα. Θέματα τώρα από την Τριφυλία. Μια καλημέρα στην Τριφυλία. Είπα για Κυπαρισιακό κόλπο. Είναι η μεγαλύτερη παραλία. Πόσα χιλιόμετρα είναι, βέβαια, παιδιά, από τη Μεσσηνία ως την Ηλία, ο Κυπαρισιακός κόλπος. Έχουμε τη θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα. Εντοπίστηκε στο βουνάκι της Τριφυλίας. Η οντοκία της γίνεται εδώ και στη Σάκυνθο. Καλημέρα. Παραμένω στην Τριφυλία τελικά. Σύριελ θυμίζει ο δρόμος. Φιλιατρά, Γαργαλιάνη. Επικυροποιούνται πάλι μελέτες. Άντε να δούμε ξανά και ξανά. Κάποια στιγμή με το δρόμο να τελειώσει και εκεί απαλωτριώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Στην Τριφυλία, βέβαια, η τοπική κοινωνία ανησυχεί. Δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο στο περίφημο ζητενό μνημείο, στο μνημείο της Χριστιανόπουλης Τριφυλίας, είναι Αγία Σοφιά του Μοριά, όπως λένε οι αρχαιολόγοι. Εκτεθειμένος ο λαός, έχουν γίνει ερωτήσεις και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να μην τα πω πάλι, η Χριστιανόπουλη Τριφυλίας το αξίζει γιατί γιόρταζε και πρόσφατα, προχθές. Λοιπόν, κατά άλλα, έχουμε σε κυκλοφορία στην Καλαμάτα, η Καλαμάτα πρωτοπορεί στην Πελοπόννησο, το πρώτο λεωφορείο στον κόσμο για τη βιοπικιλότητα. Α, πραγματικά ενδιαφέρον, να γίνουμε πράσινη πόλη. Καλημέρα στην Πηλία, στη Μεθόνη δημοπρατείται σύντομα έργο 1,7 εκατομμύρια ευρώ για το κάστρο. Κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις για τα κάστρα πρέπει να γίνουν σε όλη τη Μεσσηνία. Εκεί στην Τριφυλία τα έχουν ξεχάσει. Εκεί για τη Μεθόνη και την Πύλο, πολύ καλό και πάρα πολύ θετικό. Μην ξεχάσουμε τα κάστρα μας. Τι πολιτισμό, τι αρχαιολογικά μνημεία θα αναδείξουμε στους τουρίστες. Έτσι.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hotspot του ίντερνετ.

0: Δήμος 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24 ώρου.

δεύτερο και τελευταίο μέρος εκπομπής μας με θέματα, ρεπορτάζ, τεχνολογίες, καθημερινότητα και όχι μόνο. Θα δούμε και τις σημαντικότατες εξελίξεις για μία ακόμη φορά. Λοιπόν, στα θέματα τεχνολογίας, ο Μεσσήνιος στην καταγωγή είναι από τη Μεσσηνία, ο Περικλής Παπαδόπουλος, το μεγάλο μυαλό πίσω από την NASA, μας λέει ότι είμαστε αστρόσκονοι που απέκτησε συνείδηση σε συνέντευξη ιδιωγού. Ο μεγάλος μηχανικός της NASA και είναι από τους διακεκριμένους επιστήμονες, βρίσκεται πίσω από την αποστολή στη Σελήνη, το Artemis 2, που είδαμε πρόσφατα να κάνει και το γύρο μεταξύ γης και Σελήνης. Ένα μεγάλο μυαλό, το οποίο έχει τιμηθεί στη Μεσσηνία και φυσικά είμαστε αστρόσκονοι, όπως λένε, που επέκτησε συνείδηση. Ελπίζουμε ότι επιστρέφουμε και πάλι στο σύμπαν, κοντά στη θεότητα του σύμπαντος και στο Θεό που κυριαρχεί πάνω από τα σύμπαντα.

Στην επικαιρότητα βέβαια έχουμε και το άλλο μεγάλο θέμα, το νόμο Τσίπρα και Κατρούγκαλου, γιατί κάποιοι βγαίνουν και να μας λένε ότι είναι αναβαθμίστηκαν από την κολυμπήθρα του Σιλοάμ. 200.000 συντάξεις χειρίας κινδυνεύουν μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας λόγω αυτού του νόμου. Είναι η απόφαση, θα την αναφέρω στον αέρα, γιατί μας ακούνε και κάποιοι που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, είναι ο νόμος, η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας είναι 699 του 2026. Το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε συνταγματική τη διάταξη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, για να ξέρουμε ποιοι κυβερνούσαν. Ο νόμος είναι ο 4387 / 2016, στην οποία οριζόταν ότι σε σύνταξη χειρίας και σύνταξη ιδίου δικαιώματος καταβάλλεται μια εθνική σύνταξη. Είχε κυρώσει και μέρος της εγκύκλειου του κυρίου Τσακλόγλου το 2021, η οποία προβλέπει για το θέμα των ποσών. Ας πάρει η απόφαση η κυβέρνηση τώρα, πλησιάζει και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για να δούμε τι θα γίνει. Τους νόμους Τσίπρα Κατρούγκαλου να τους καταργήσουν. Και κάποιοι τώρα βγαίνουν και να μας λένε ότι σώσαν την Ελλάδα. Λοιπόν, να μην πω τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, είναι μεγάλο το πρόβλημα για τους συνταξιούχους. Μας το λένε και έχουν γίνει και ερωτήσεις και στη Βουλή από βουλευτές. Τέλος πάντων, για τους πολιτικούς μας ελπίζουμε ότι πέρα δεν βρέχει. Λοιπόν, στις κάλπες στην ιστορία, φίλοι και φίλες, τη γράφουν οι πολίτες και αυτοί που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα, να είναι δίκαια τα πράγματα για όλους όμως, έτσι, μέσα σε όλα αυτά που ζούμε. Αυτή είναι πραγματικότητα. Τι να πούμε.

παίξε με λέω στίχους τραγουδιού, μας παίζουν και οι πολίτες. Εντάξει, υπήρχε ένας νόμος. Ξέρουμε στην Ελλάδα ότι ένας νόμος καινούριος μπορεί να καταργήσει τον προηγούμενο. Να νομοθετήσουν. Έτσι. Να νομοθετηθεί και ότι κυβέρνηση και τα λοιπά να διασφαλιστούν και οι συνταξιούχοι. Ευάλωτοι οι συνταξιούχοι. Ευάλωτοι οι νέοι που δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Ευάλωτοι οι μισθωτοί. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, φίλοι και φίλες. Πρέπει να τα λέμε, έτσι. Έξω από τα δόντια.

Όπα βρε παιδιά, ράβε και ξύλωνε σε αυτή τη χώρα. Τι να πούμε, θα πάμε και στο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για να μην μονοπολίσω το ενδιαφέρον. Όταν το καλάθι αδειάζει από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ενίκιο, δεν είπαμε τώρα. Λοιπόν, ομόφωνο ψήφισμα υπέρ της αυτονομίας και αυτοτέλειας στο νοσοκομείο Κυπαρισίας εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισίας. Εντάξει, για το νοσοκομείο συνεχίζεται εκεί. Ο μεγάλος ρυθμός της τριφυλίας είναι στα κάγκελα όλοι οι πολίτες της περιοχής. Κατά τα άλλα, να σας πω, έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Θα σας πω, η εποχή διαρκείας συνεχίζεται από δικηγόρους Καλαμάτας και Παρισίας, Σπάρτης και Γηθίου. Έχουμε και αυτές τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Και θα πάμε και στο ρεπορταζάκι που σας έχω ετοιμάσει, τα κοινωνικά δίκτυα και τεχνητή νοημοσύνη. Κατά πόσον κινδυνεύουμε. Έχω μια συνέντευξη, το πρωινό δρομολόγιο μίλησε. Πολύ καλό φίλε, έχουμε μιλήσει και πάρα πολλές φορές γιατί το γνωρίζω χρόνια, είναι συμπατριώτης μου. Ο Γιώργος Κορμάς, ο υπεύθυνος του Πανελλήνιου Δικτύου Ασφαλούς Διαδικτύου στην Ελλάδα, υπεύθυνος και ψυχικής υγείας Γκίστο Αγλαία Κυριακού, μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και θα ακούσουμε και απόσπασμα και από την μεγάλη εκδήλωση που έγινε στην Κυπαρισία. Μιλά ο Γιώργος Κορμάς εδώ στο πρωινό δρόμο.

0: Μεγάλη αυτή η εκδήλωση, το διαδίκτυο τεχνητή νοημοσύνη, από έναν ειδικό Γιώργο Κορμάς, τον οποίο το γνωρίζω και επί μακρόν. Γιώργο μου, μου επιτρέπει να σε λέω με τον Γρόσου, είσαι ένας εξαίρετος επιστήμονας, αλλά πάνω από όλα αυτά είναι ότι πιάνεις τον παλμό της κοινωνίας, της καθημερινότητας, της νεολαίας. Πες μας για το σημερινό θέμα και τι πρέπει, τι προσδοκούμε, τι πρέπει να κάνουμε.
1: Σήμερα θα αναλύσουμε.
0: Δυνατά.
1: Σήμερα μιλάμε για ένα σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με το πλέον με την εφαρμογή των νόμων σε σχέση με την απαγόρευση των παιδιών στα social media, να δούμε τη σκοπιμότητά της, πόσο σημαντικό είναι αυτό ως ένα εργαλείο στα χέρια των γονιών και να έχουν καλύτερη προστασία σε θέματα ασφαλούς διαδικτύου, και βέβαια θα μιλήσουμε και για την τεχνητή νοημοσύνη τόσο στην εκπαίδευση αλλά και στην καθημερινότητά μας, τους κινδύνους αλλά και τις προκλήσεις. Είναι ένα καινούργιο θέμα που ανοίγει και διαλέξαμε από εδώ, από τη γενέθλια πόλη, να ξεκινήσουμε σε όλη την Ελλάδα την προσπάθεια που να κάνουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, με τα προβλήματα που φέρνει, με το τι πρέπει να σκεφτούμε και το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε.
0: Έχει ξεφύγει η χρήση των κοινωνικών δικτύων παραπάνω, δηλαδή
1: έχουμε περάσει το 70% χρήση κοινωνικών δικτύων στα παιδιά του Δημοτικού, και σίγουρα καθημερινά στη γραμμή βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, που έχω τη χαρά να είμαι υπεύθυνος, δεχόμαστε κλήσεις για σεξουαλική παρενόχληση, bullying, και για θέματα που άπτονται σε πολύ σοβαρά στην ψυχική υγεία των παιδιών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε σε αφύπνιση και να μπορούμε να προστατεύουμε τα παιδιά μας, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο.
0: Έχετε δεχτεί και κλήση και από τη Μεσσηνία?
1: Έχουμε δεχτεί κλήση και από τη Μεσσηνία και από την Τριφυλία, και δυστυχώς στην περιοχή μας έχουμε κάποια θέματα όσον αφορά τις δομές, όπως και σε όλη την Ελλάδα, και καλό είναι όλο αυτό το πράγμα να λυθεί, ώστε η ψυχική υγεία και υποστήριξη των παιδιών θα πρέπει να είναι προτεραιότητα όχι μόνο του κράτους αλλά και όλων των τοπικών κοινωνιών.
0: Και να κλείσω με την τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο κινδυνεύουμε σήμερα, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θυμίζει λίγο, επειδή είμαι λάτρης των επιστημονικής φαντασίας, το Terminator. Πού να φτάσουμε σε αυτό το σημείο?
1: Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι εργαλείο και όχι αυτός ο σκοπός. Ναι. Δεν πρέπει να ζούμε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πρέπει να τη χρησιμοποιούμε για να προάγουμε την αυθεντικότητά μας, τη σκέψη μας, τη γνώση μας, να αναζητούμε περισσότερα πράγματα που μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους και πιο μορφωμένους, και όχι παθητικούς δέκτες των αλγορίθμων που κινούνται σε αυτό το μέσο.
0: Είναι και αυτό θέμα παιδείας, δηλαδή η τεχνητή.
1: Κυρίως παιδείας είναι. Αλλά προηγείται της παιδείας. Μάλλον, συγγνώμη, πρέπει να ακολουθεί της παιδείας. Πρώτα η παιδεία παίζει το ρόλο της ώστε να δημιουργήσει παιδιά με προσωπικότητα, κύρος, κριτική ικανότητα, διανόηση, και μετά, εφόσον γίνει αυτό, χρησιμοποιούμε την νοημοσύνη για να αυτά τα χαρακτηριστικά μας να τα αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Το ανάποδο δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, αντιθέτως δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην ανάπτυξη ενός παιδιού.
2: Εδώ πρέπει να πούμε ότι η σημερινή ομιλία δεν έχει σκοπό να δαιμονοποιήσει ούτε το διαδίκτυο, ούτε τα κοινωνικά δίκτυα, ούτε την τεχνητή νοημοσύνη. Απλώς έχει σαν σκοπό να μας δείξει τι πρέπει να προσέχουμε, ώστε αυτή η τεχνολογική επανάσταση που έχει συμβεί και έχει ξεκινήσει με την τεχνητή νοημοσύνη να είναι ωφέλιμη για μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους σημαντικούς χορηγούς που έχουμε σε αυτή την εκδήλωση. Ξεκινάω πρώτα από τους δημοσιογράφους, την εφημερίδα Ελευθερία, την εφημερίδα Θάρρος, τους διαδικτυακούς τόπους και Παρισία News και Γαργαλιάνη Online, και τους άλλους πολύτιμους χορηγούς μας που χωρίς αυτούς θα δυσκολευόμασταν να διοργανώσουμε αυτή την ωραία εκδήλωση, το βιβλιοπωλείο Αρχονταλίκη, το βιβλιοπωλείο Λογοπαίγνιο, τις εκτυπώσεις Μπίτσικας Παπαδόπουλος, το ανθοπολείο Άσπανη Πολωνίου.
1: Με 20 χρόνια, όταν πρωτοεμφανιστήκαν τα κοινωνικά δίκτυα, το Facebook, τότε τύχαινε να ξεκινώ και εγώ όλη αυτή την ιστορία. Από τότε είχαμε σοβαρά θέματα. Υπάρχει νόμος, κόπα λέγεται, από την Αμερική, όπου λέει, το 1989 μας είχε ψηφιστεί, όπου λέει ότι εάν απαγορεύεται τα κοινωνικά δίκτυα να έχουν πρόσβαση παιδιά κάτω των 13, στη λογική ότι απαγορεύεται διακίνηση προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων. Από το 1989 υπάρχει ο νόμος αυτός.

κάτω από το φως του φεγγαριού, σε σύνοικες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους

τι όμορφα τραγουδάκια αυτά από τα αγαπημένα μου. Καφές βαρύ γλυκό πίνουμε κι εμείς με όλα αυτά που συμβαίνουν για να γλυκαθούμε. Λοιπόν, κινητές αστυνομικές μονάδες σήμερα το απόγευμα θα περιοδεύσουν στην Καλαμάτα, στην Έδουσα. Καλημέρα στην αγαπημένο μας χωριό του Νικηταρά. Αλαγωνία, Πηγές, Αρτεμισία, Λαδά, Άνω Κάτω, Καρβέλη, ξεδιψάστε εκεί, Περιβολάκια και στην περιοχή του Ελαιοχωρίου. Στα χωριά μας, καλημέρα Λαγωνία, τα έχετε, τι όμορφες περιοχές βρε παιδιά αυτές. Εκεί είναι να πας διακοπές.

Λοιπόν, και η θερμοκρασία σήμερα, φίλοι και φίλες, θα από 14-24 βαθμούς Κελσίου, 3 από βορειοδυτική άνεμη. Βυσσά είχαμε και χθες λίγο σποραδικές βροχούλες. 40-60% υγρασία. Να είστε καλά και ας κάνουμε το κόσμο μας μαγικό. Αν πρέπει φυσικά πρώτα απ' όλα να αλλάξουμε τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Γιατί κάτι δεν πάει καλά και το καράβι μάλλον πάει για τα βράχια.

Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με μια τυπικά ανιστόρητη αλλά και βαθύτατα προκλητική ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εγκαλεί την Ελλάδα για τις εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων και προβαίνει σε μια σειρά πρωτοφανών ισχυρισμών. Δίχως εξήγηση αλλά με διαβεβαιώσεις ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, εξακολουθεί να πλανάται το μυστήριο με την έντονη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διαπαραλήψεως είναι η κατηγορία που προτείνει η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέιν Ντι Βάνς, προσθέτοντας ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί επανέναρξη των εχθροπραξιών. Στο τραπέζι νατοϊκή αποστολή στα στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με τον Bloomberg. 40 συμφωνίες θέλει να υπογράψει ο Πούτιν στο Πεκίνο.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
4: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
7: Έχεις Παλμό?
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ διατήρησε το αίτητο σερί της στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, με το οποίο ολοκλήρωσε τη φετινή περίοδο, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Ταυτοχρόνως, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εξασφάλισε τη συμμετοχή στα play-off του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης, ισότιμη με τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός, την ώρα που δουλεύει το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ, έχει φουλάρει τις μηχανές του για τον επόμενο προπονητή του συλλόγου. Ως μία από τις κορυφαίες επιλογές είναι ο Δανός προπονητής Γιάκομ Νέστρουπ, ο οποίος είχε μία εξαιρετική θητεία στον πάγκο της Κοπενχάγης. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή εδώ και καιρό και ο Νέστρουπ εμφανίζεται θετικός να προπονήσει για πρώτη φορά μακριά από τη χώρα του και να αναλάβει να επαναφέρει τον πράσινο σύλλογο στην κορυφή. Στον ΠΑΟΚ όλοι περιμένουν το έναυσμα από τον Ιβάν Σαββίδη εν ώψη των αποφάσεων για τη νέα σεζόν. Όσον αφορά τον Ρασβάν Λουτσέσκου, φαίνεται πως δεν υπάρχει θέμα Σαββίδη για την απομάκρυνσή του, ωστόσο οι εξελίξεις αναμένονται μετά τη συνάντηση των δύο πλευρών.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
6: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
7: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη

0: γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
1: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη Σφέλα. Χρυσό στη Φέτα και χρυσό στη Γραβιέρα. Στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021. Μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021. Που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
0: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
1: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
0: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
1: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
1: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
0: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Τι ψάχνεις εκεί?
5: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
4: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
5: Και γιατί εκεί?
4: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
5: Τηλέφωνα για ραντεβού
4: 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
4: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
6: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
7: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο Μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
6: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο Μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του Μάλαμα. Μπες και δες.
7: Καλά, αν τα έχει ο Μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
2: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
4: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59.

0: Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεις.
1: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 11 21 87. Παλμός FM

αν είμαι λάθος. Φάνε από το μυαλό μου το χαμένο στο άπειρο, το τρελό το όνειρό μου.

αν είμαι λάθος. Πάνω από το μυαλό μου που εχμάλωτο με έχει στο γλυκό μυστικό μου, αν είμαι λάθος. Στο καθρέφτη κοιτάξου κι όσα λες

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
6: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
7: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε?
8: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
9: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών ατομικών και κεντρικών.
9: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
8: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
9: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: 9, καλημέρα με Παλμό. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Παλμό 90,5, λίγο δύο ώρες αργότερα λόγω τεχνικού προβλήματος και αυτό. Έτσι, πολλά τεχνικά προβλήματα.
1: Δεν είναι τεχνικό πρόβλημα αυτό.
0: Α, δεν, για πες τι είναι.
1: Άτσε, αύριο δεν θα είναι αναλήψεως, δεν έχει γουρνοπούλα αύριο. Δεν έπρεπε να πάμε να κανονίσουμε μετά τη γουρνοπούλα. Είναι η γιορτή του κορσολιέρι αύριο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και γίνα και ένα γουρούνι, κατάλαβες.
0: Το πιασέ. Το έπιασε, ωραία.
1: Καταλαβαίνεις αύριο τι έχει να γίνει.
0: Τέλεια. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε για τις Γρουνοπούλες και για αυτά. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρης μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Γιατί από αύριο, αν φάει και τις Γρουνοπούλες, δεν νομίζω να φτάνει κοντά σας. Ευτυχώς δεν έχουμε εκπομπή αύριο. Ναι. 69-36-79-54-36 το κινητό μας τηλέφωνο και.
1: Και 2-21-11-21-87.
0: Τετάρτη σήμερα, φίλες και φίλοι, 20 Μαΐου 2026, Αγίου Θαλελαίου μάρτυρος ιατρού, ήταν και γιατρός ο τύπος, και Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Ο καιρός στην πόλη της Χαλαμάτα για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται αρχικά σχεδόν έθριος. Από το πρωί και το μεσημέρι θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και κάποιες σποραδικές νεφώσεις. Από το μεσημέρι και μετά θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώνουν κατά διαστήματα, ενώ υπάρχει πιθανότητα ψηλόβροχο. Έντε πάλι. Έως ασθενούς βροχής. Έτσι λέει. Το βραδάκι ο ουρανός θα είναι καθαρός με κάποιες σποραδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μέτρη, δυτική-βορειοδυτική, 3 με 4 μποφόρ, και το βράδυ θα γυρίσουν βόρειο-βορειοδυτική, πάλι 3 με 4. Εντάξει, αυτά και με το καιρό. Σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο στην αρχή με τις μνήμες που πρέπει να έχουμε. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι και μετά θα πούμε. Και είναι με αφορμή τη χθεσινή ημέρα. Και μιλάω για την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Εκεί. Αν θυμάστε.
1: Θυμόμαστε.
0: Ωραία. Για πάμε τραγούδι και μετά να πούμε και πέντε πράγματα. Γιατί έχουμε και άλλες όμως, έτσι. Έχουμε και τη μάχη της Καλαμάτας και σήμερα το Μανιάκι. Υπάρχουν πραγματάκια.
1: Αυτά είναι.
0: Στέλνει Χαρατζίδης, Εκάκεν το τσάμπανσι.

0: Λοιπόν, είμαστε ένας λαός, από τους λίγους λαούς σε αυτή τη γη, έτσι που πρέπει να θυμάται και έχει να θυμάται πολλά πράγματα. Και μιλάω για μνήμες, και είναι και μαγκιά μας αυτό. Αρκεί να τα θυμόμαστε και να μας οδηγούν κάπου, έτσι, για το μέλλον μας. Ας σας πω και λίγο ιστορία, έτσι, εδώ, έτσι, να ξεκινήσουμε όμορφα. Στις 19 Μαΐου, λοιπόν, του 2019, ένας νεαρός αξιωματικός του Οθωμανικού στρατού...
1: Νομίζω...
2: Του 1919.
0: 1919, τι είπα εγώ.
1: 2019.
0: Καλά, εντάξει. Έφαγα 100 χρόνια. Ναι, μάλλον δεν είμαι καλά πάλι. Ένας νεαρός αξιωματικός του Οθωμανικού στρατού, ο Μουσταφά Κεμάλ, αποβάστηκε στην Σαψούντα, συνοδευόμενος από 21 έμπιστους συνεργάτες του. Το θυμάστε το Κεμάλ, έτσι, και τον έχετε ακούσει. Α. Ταυτόχρονα έρθει σε επαφή με τα κατάλοιπα των νεότουρκων στην περιοχή. Η αύξηση του σηματοδοτεί την έναρξη τελευταίας φάσης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού που ολοκληρώθηκε το 1923 και άφησε πίσω της συνολικά 353.000 νεκρούς. Εντάξει. Έχει και άλλα πολλά, δεν θέλω να τα πω, γιατί είναι ραδιόφωνο και σας κουράζω. Καλό είναι να τα κρατάμε αυτά, να θυμόμαστε. Πάμε τώρα, χθες πάλι. Χθες είχαμε την άλλη μνήμη, η μάχη της Καλαμάτας, λέει, και η διαδρομή της μνήμης, λέει, έτσι, ένα ρεπορτάζ εδώ, που γίνεται κάθε χρόνο αυτό, κάτω εκεί στο πάρκο. Θα διαβάσω και γι' αυτό λίγα πράγματα και θα το ολοκληρώσω. Έχουμε και μανιάκι σήμερα, έτσι. Παπαφλέσσα κλπ. Πρέπει να γίνεται τώρα αυτή η εκδήλωση. Πιθανόν. Η ιστορία της Καλαμάτας καταγράφεται πλέον μέσα από αδιάσυστα στοιχεία, μέσα από αρχεία και τεκμήρια που αναδεικνύουν το μέγεθος της ναζιστικής θηριωδίας και των συνεπειών της πάνω στην τοπική μας κοινωνία. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ανοίγοντας την περασμένη Πέμπτη μια εκδήλωση, θυμάστε, που λέει «Καλαμάτα, μαρτυρική πόλη» κλπ. Κλπ. Η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο, όπου και παρουσιάστηκε το περιεχόμενο του φακέλου με την αίτηση που κάναμε για την ένταξή της στις μαρτυρικές πόλεις. Και το λέω αυτό με αφορμή τη χθεσινή εκδήλωση. Χθες έγινε αυτή η εκδήλωση. Μου φαίνεται ότι είχε μπερδεύσει και τα χαρτιά του λίγο χθες ο Δήμαρχος. Είχε ξεχάσει το ελληνικό κείμενο και πάρει μαζί το εγγλέζικο. Δεν πειράζει όμως. Καλά τα πήγε. Ναι. Αυτό είναι από τα παραλυπόμενα της εκδήλωσης. Καλή εκδήλωση αυτή. Α, μου ξέφυγε όμως. Ενώ πήγαινα κάθε χρόνο σε χθες. Χθες μου ξέφυγε, δεν πήγα.
1: Πώς και έτσι.
0: Έτυχε.
1: Περίεργα πράγματα.
0: Και το μανιάκι σήμερα, να το πω και το μανιάκι. Το έχω. Όχι, δεν το έχω το μανιάκι. Α, να το εδώ είναι. Να το πούμε και αυτό. Περισσότερα από αυτά, φίλε, για να μην λέμε το να κάνουμε και τους έξυπνους, θα διαβάζουμε, δεν είναι από το μυαλό μας. Λοιπόν, εκδήλωση μνήμης για τον ήρωα της Επανάστασης Γρηγόριο Δικαίου, η Παπαφλέσσα και τους πεσόντες Δραϊναίους. Τι είναι Δραϊναί, είναι περιοχή.
1: Είναι Δραϊνά, είναι χωριό. Κοινότητα του...
0: Πραγματοποιήθηκε η κοινότητα, ναι. Δραϊνά μπροστά στην πρωτομή του ήρωα. Το χαιρεσμό φυσικά έκανε ο Δήμαρχος Μεσίνης, ο Αθανασόπουλος. Τόνισε ότι το πέρασμα του Παπαφλέσσα από τη Δραϊνά λίγο πριν από την άφηση του Μανιάκη αποτελεί ένα στοιχείο σημαντικό για την τοπική ιστορία και τη θυσία των Δραϊανέων και του Παπαφλέσσα στο Μανιάκη. Μετά πήγε Μανιάκη, μου φαίνεται. Αυτά. Και σήμερα είναι στο Μανιάκη. Εκεί είναι Δήμος Πύλου Νέστρος, μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα είναι ο αντίστοιχος Δήμαρχος. Να μην λέγα το σήμα, ξέρεις, να πεις κάτι, να πάμε ένα τραγουδάκι και να πούμε κανονικά στην...
1: Στη ροή,
0: στη ροή μας. Όχι, τύχου. Έχεις να πεις κάτι?
1: Όχι, καλέ, για τη ροή μας, λέω.
0: Μα γιατί έπαθει η ροή μας?
1: Καλά είναι,
0: χαρά πάει,
1: σου στέλνει χαιρετίσματα.
0: Εσείς καλά, αδελφέ? Η ροή σου καλά είναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε ένα καινούριο τραγούδι του εθνικού μας κόμενου, συγγνώμη, παρασύρθηκα. Του εθνικού μας τραγουδιστή.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ο τίτλος είναι «Καμπάνες». «Καμπάνες».
1: Okay.
0: Και δεν είναι άλλος από τον Κωνσταντίνο. Το έχουμε.
1: Τις «Καμπάνες».
0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Προηγουμένως, στην εκκλησία, εδώ.
0: Το άλλο. Δεν το παίζει.
1: Δεν τις θέλει τις «Καμπάνες».
0: Σπάσανε ή τις κλέψανε μάλλον.
1: Θα μπορούσε, χαλαρά.
0: Πρέπει να έχει στην περιοχή πολλούς.
1: Ναι, λες. Του εθνικού μας, μάλιστα.
0: Άσα το βρούμε. Έχει ενδιαφέρον, είναι ωραίο τραγούδι και έχει και ροβίντο, άμα το δει.
2: Τι έχει την Κυμπερλή?
0: Όχι, όχι, δεν έχει πάει Κυμπερλή.
2: Γιατί?
0: Πουλάγε πετρέλα από το τέλειο. Θα το βρούμε μετά.
2: Γιατί μας λείπουν οι καμπάνες, παιδιά?
0: Να το κάτω, αυτό το κάτω είναι. Αυτό έπρεπε να είναι.
2: Βρεθήκαν οι καμπάνες.
0: Είναι ωραίο βιντεάκι.
2: Α, το βιντεάκι ξέρε εσένα.
0: Μ' άρεσε και το βίντεο, έχει ενδιαφέρον. Εδώ, κοίτα εκεί. Καλά, κοίτα που ξεκινάει, είναι πολύ ωραίο. Είναι και δεν είναι Κυμπερλίνος.
1: Όχι.
0: Όχι. Για πάμε. Εδώ σκεφωνείτε. Την την έχει καμπάνες. Δεν έχει. Έλα.
2: Δεν έχει χτυπήσει ακόμα η καμπάρα. Περίμενε κι εσύ.
0: Α, πάει να την... πάει να την κλέψει. Γι' αυτό καθυστερεί. Ναι, δεν σου πάω εκεί. Α, όχι, πάει να χτυπήσει.
2: Να το μου, ωραία. Έχει κοπεί το σκηνί. Το καμπανόσκηνο.
0: Κάτσε να κάνω σταυρό μου. Άντε, πάμε. Ξεκινάμε, παιδιά, την εκπομπή.

0: άργυρος, έξυπνος ο άργυρος. Τα καλοκαιράκι είναι, θα πέσουν πανηγύρια, θα πέσουν, είναι μια χαρά. Όπως και το βουλγάρικο θα παίξει πολύ, το τραγούδι
1: που
0: είναι πρώτο. Το μαπάμε, ναι. Έχει ρυθμό και τέτοια. Λοιπόν, ακούστε τώρα, μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να τοποθετούν οι 7 πρώτες κάμερες για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον εθνικό δρόμο από τον κόμβο Ζαφύρι στο Ασπρόχωμα μέχρι και τον Άγιο Κωνσταντίνο σε κρίσιμους κόμβους και διασταυρώσεις. Προσέχετε, να κοιτάτε ψηλά. Να οδηγείτε, αλλά ναι.
1: Μην κοιτάτε μόνο ψηλά.
0: Αυτό επεσήμανε, ναι, ο υφυπουργός, ο δικό μας, ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, με αφορμή ένα σχόλιο στη χθεσινή Ελευθερία της Δευτέρας, γιατί Ελευθερία διαβάζω. Ο υφυπουργός παρατήρησε ότι η τοποθέτηση των καμερών αυτών γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογράψει ο Δήμος Καλαμάτας. Αυτός προμηθεύει τις κάμερες, λέει, με το Υπουργείο. Α, εμείς αγοράζουμε.
1: Έτσι.
0: Πού θα βρούμε τα λεφτά, ρε παιδιά?
1: Έλα καλέ τώρα.
0: Ενημέρωσε ότι είμαστε στην τελική φάση, περιμένουμε την έγκριση του εισαγγελέα και εκπαιδεύονται οι αστυνομικοί. Τι, να καθαρίζουν τις κάμερες? Διευκρινίζω ότι οι κάμερες αυτές θα δίνουν εικόνα στο συντονιστικό κέντρο κατά την παραβατικότητα που από το ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας έχει μεταφερθεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας. Α, δεν είναι στο ιστορικό, είναι πλούτα, το η βάση.
1: Ναι.
0: Το μηχάνημα αυτό μπορεί να συνδεθεί με 80 συνολικά κάμερες. Όπα, 80, και σε επόμενη φάση θα εξυπηρετήσει και τις κάμερες που θα τοποθετηθούν σε κρίσιμα οδικά σημεία του Δήμου Μεσσίνης.
1: Ναι.
0: Για την καταπολέμηση ποιον γίνεται αυτό? Συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων και συγκατοίκων.
1: Όχι, για τα λέω. Τροχαία λόγω τώρα.
0: Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση από τον και τελειώνω, από τον υφυπουργό, ένα δεύτερο μηχάνημα που θα μπορεί να συνδεθεί με 40 κάμερες, άρα 80-120, άλλο μηχάνημα.
1: Μεγάλος αδερφός.
0: Θα δωρήσει το Υπουργείο, θα το δωρήσει, θα το πληρώσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Προστασία του πολίτη για τη Μεσσηνία, το ίδρυμα. Όχι, πιο πολύ.
1: Θα το δωρήσει στο Υπουργείο.
0: Ο καπετάν Βασίλη Κάρμαν. Ναι. Κωνσταντοκούπουλ, το ίδρυμα αυτή. Όχι το Υπουργείο.
1: Όχι,
0: μάλλον είναι λεφτά πάλι. Ο κ. Λαμπρόπουλος παρατηρεί ότι για την θωράκιση των δρόμων της Μεσσηνίας με τοποθέτηση καμερών σε κρίσιμους κόμβους και διασταυρώσεις, καθοριστική εκτιμάται πως είναι η συνδρομή των Δήμων και κυρίως της περιφέρειας Πελοπόννησης που είναι δικιά μας. Όχι. Είναι δικιά μας, δεν είναι. Πτωχώς.
1: Ναι. 7 είπαμε.
0: Τι 7.
1: Εντάξει. Μέσα στον Ιούνιο.
0: 7
1: πρώτες κάμερες.
0: Έτσι ώστε να είναι ψηλά αυτό. Γιατί...
1: από Ζαφύρι μέχρι Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Του τι κλέψιμο έχει να πέσει.
1: Τι θα κλέψουν στις κάμερες?
0: Επιστημονία. Και μετά ξέρει πόσο κάνει μια κάμερα. Πούλημα και τέτοια. Θέλω να το δω αυτό. Είναι, θα είναι οι 7 πρώτες.
1: Ναι.
0: 7.
1: Το νου σας. Από τον κόμβο Ζαφύρι.
0: Πότε θα μπουν αυτές, είπαμε, μέσα στον Ιούνιο.
1: Μέσα στον Ιούνιο. 7 κάμερες.
0: Μέσα στον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Μέσα στον Ιούλιο θα υπάρχουν οι 3 μόνο. Λέω εγώ. Όχι, γιατί είναι η περιοχή περίεργη. Αυτά. Μπράβο πάντως.
1: Είδες.
0: Ίσως να είμαι, ναι, αυτό το πρόβλημα που έχουμε με τους αγαπητούς φίλους Ρωμά. Δεν φταίνει τα παιδιά δηλαδή, αλλά τέλος πάντων κάπου φταίνει κιόλας. Όλα μαζί. Πάμε λίγο, Δαφνή. Αυτό έγινε τώρα σήμερα.
1: Θα πάμε όλοι στο τέλος.
0: Πέρα από αυτό, ναι. Πρωί-πρωί το είδα στο περιστατικό βίας.
1: Ναι.
0: Ένα 48χρονο τρόφιμο εκεί του Δαφνίου. Ξέρετε τι είναι το Δαφνίο. Ένα ωραίο πάντως, έχει ωραία κτίρια και είναι με το που μπαίνει στην Αθήνα το πρώτο που συναντάς είναι το Δαφνίο. Φέρεται να επιτέθηκε σε 59χρονο τρόφιμο και να τον στραγγάλισε. Έτσι. Οι οποίοι μέναν στο ίδιο δωμάτιο, πιθανόν κάποια αντιδικία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα σήμερα. Μέσα στο θάλαμο νοσηλείας, έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ των δύο αντρών. Του πήρε το μαξιλάρι, μάλλον. Το θύμα εντοπίστηκε χωρίς ασυζήσεις από το προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές του ΕΚΑΒ. Ο φερόμενος δάση έχει συλληφθεί και την προανάξει για την υπόθεση για να λάβει το τμήμα δίωξη κλπ. Του Χαϊδαρίου. Το αυτό λογικά είναι λίγο παλαβός, δεν είναι αυτό. Τι θα βγάλουν άκρη, τόσο πάνω. Αυτό έγινε σήμερα το πρωί, παιδιά, 3.30 ώρα, γι' αυτό το είπα. Έχεις κάτι άλλο να πάμε, τραγουδάκι? Θέλεις? Να σε πάω λίγο ρεμπέτικο, είχες.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Τι λες, γιατί, τι έχω κάνει.
0: Τι έχει κάνει, ωραίο είναι, ωραίο. Αλλάξουμε λίγο. Θα αλλάξουμε λίγο. Σήμερα παίξουμε λίγο ρεμπετό. Είδε τη σχέση.
1: Ό,τι πει.
0: Κάθε φορά τα έχουμε και λίγο διαφορετικά.
1: Να ξέρει όμω ότι έχουμε και τι πράγματα.
0: Τι πράγματα. Επέστε.
1: Να δε. Πούμε.
0: Έχουμε να πούμε. Για πιο πολιτικά.
1: Το...
0: πολιτικά λε.
1: Από όλα, από όλα. Τουρλού, τουρλού.
0: Δεν έχει καμιά πλήρωση. Σε πήρε τηλέφωνο, τι πάει.
1: Το. Καλέ, κάτι μου είπανε χτες και λέω γιατί δεν με ενημέρωσε. Κοίτα να δει τώρα, το ξέχασα.
0: Ο Κουλή.
1: Ποιο άλλο.
0: Δεν σε ενημέρωσε.
1: Όχι. Το ξέχασα τελείως όμως τι μου είπα. Α, Αλτσχάιμερ, αυτός ο μικρός ο Γερμανός που κόσω κεφάλι μου. Άντε βάλε το ρομπότ.
0: Ναι, το ρομπότ και το βάρο, ναι. Από την ταινία
1: Ρεμπέτικο. Δεν με πάει καλά η ώρα αυτή.
0: Από την ταινία Ρεμπέτικο.
1: Άντε.
0: Που το είδαμε το 1983, αυτό το κλασικό, στο Θωμά το μαγαζί. Να βρεθούμε όλοι μαζί, καλή ακρόαση να έχετε.
1: Έκανα στο Μάσκαρα μαγαζί.
0: Πώς?
1: Έκανα στο Μάσκαρα ένα μαγαζί.
0: Κάποιος θα πάει, δεν μπορεί.
1: Εγώ θυμάμαι τον άλλον, Θωμά είσαι σπίτι.
0: Θωμά είσαι σπίτι.
1: Παίρνω και μιλάει.
0: Δεν είχε μαγαζί ο Θωμάς.
1: Δεν είχε. Λες να είχε γι' αυτό να μην ήταν σπίτι.
0: Ήταν στο μαγαζί, ναι.
1: Προφανώς.
0: Τι λέμε τώρα.
1: Ό,τι θέλουμε, τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, παρακαλώ, γιατί δεν.

0: διαφανών ισχυρισμών. Δίχως εξήγηση αλλά με διαβεβαιώσεις ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, εξακολουθεί να πλανάται το μυστήριο με την έντονη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διαπαραλήψεως είναι η κατηγορία που προτείνει η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέιν Ντι Βάνς, προσθέτοντας ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί επανέναρξη των εχθροπραξιών. Στο τραπέζι νατοϊκή αποστολή στα στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με τον Bloomberg. 40 συμφωνίες θέλει να υπογράψει ο Πούτιν στο Πεκίνο.
1: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
2: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
3: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Παλμός 1,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρ μας για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για τις μυρωδιές εκεί στην Αθήνα, που ήταν και πολύ έντονες και σε μεγάλη περιοχή, που ακόμα δεν έχουμε την αιτία.
1: Όχι, έχουμε. Μπορεί να είναι.
0: Υπάρχουν
1: αυτό.
0: Υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια, λέει. Τα ξέρεις? Για διαβάσε τα μας. Πες τα μας.
1: Άμα θέλω, αγαπητοί.
0: Άγνωστα παραμένουν ακόμη τα αίτια της έντονης οσμής αερίου που ανασάτω χθες, 3η 20 Μαΐου, τα νότια προάστια στην Αττική. Βες.
1: Όχι, είδα κάτι τώρα και περίμενα.
0: Άλλο, για τις οσμές.
1: Καλά, βγήκε και ο υπουργός εκεί, ο Παπασταύρου, και είπε για τη...
0: Για τις οσμές. Ενέργειαζα. Α, ενέργειες, σωστά.
1: Ναι.
0: Άρα ενεργηθήκαν κάποιοι μαζεμά. Γιατί βγήκε ο ενέργειας?
1: Ποιος θα το στάει, εγώ θα βγω να πω.
0: Για
1: να,
0: πες.
1: Τι να σου πω, αυτός μα είναι περιβάλλοντος και ενέργειας, γι' αυτό.
0: Α.
1: Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Αυτό φοβήθηκα.
1: Ναι, υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ναι, φοβήθηκε. Σκέψου να γινόταν τίποτα άλλο.
0: Σύμφωνα με δηλώσει, λέει. Ναι, όχι, δεν νομίζω να γινόταν. Εντάξει, καλό είναι πάντως που έγινε ό,τι έγινε προληπτικά. Πήγαν σχολεία κλπ. Και καλά κάνανε. Σύμφωνα λοιπόν με δηλώσει του καθηγητή περιβαλλοντική μηχανική Δημοσθένη Σαριγιάννη, το θυμάσαι Σαριγιάννη,
1: ναι,
0: που έβγαινε τότε με τα απόβλητα από αυτό για να δούμε πόσο COVID έχει, πόσο σήμερα το πρωί, η Τετάρτη, σε τηλεοπτικού σταθμού, η οσμή λέει δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου, ούτε προήρθε από κάποια βιομηχανική κατάσταση. Mm. Σε αυτό που έχουμε καταλήξει είναι πως η πηγή είναι στον Σαρονικό και με δύο κυρία σενάρια στα πιο πιθανά. Γιατί είπε για ένα τρίγωνο, είπε εκεί.
1: Είπε ότι...
0: Πέρα μας Αλαμίνα κλπ.
1: Mm-hmm. Η πηγή εκείνη... φαίνεται να είναι στην
0: ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, που είναι ζώνη, ένα μεγάλο φτιάχνουν...
1: Όπου γίνονται επισκευές και διαλύσεις πλοίων. Η οσμή φαίνεται να προήλθε από διάλυση των εξαμενών.
0: Τόσα χημικά όμως για να...
1: Το ένα σενάριο. Το δεύτερο είναι από ότι προήλθε από αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο έξω από την Αίγινα, στη φάση καθαρισμού της δεξαμενής. Και τα δύο σενάρια είναι εξίσου πιθανά. Ναι.
0: Εκτός αν σε κάποιο μεγάλο κρουαζιερόπλιο είχαν βάλει γίγαντες την προηγούμενη ημέρα και κάναν όλοι μαζί ό,τι κάνανε. Λοιπόν, δεν υπήρξε κίνδυνος για δημόσια ασφάλεια. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, σήμερα πάντως δεν μυρίζει από ό,τι διακοιτά ρεπορτάζ τα πρωινά, έχει φύγει η μυρωδιά. Άλλοι λένε και για σεισμούς και για καταποντισμούς.
1: Τι να σου πω.
0: Έχει υποθεί και αυτό. Ότι είναι πρωί προήμιο του Οθνού.
1: Ναι.
0: Είχαμε ένα σεισμούλι στο Τουρκία.

0: πρωί.
1: 5,6
0: αυτά, κάπου εκεί. Και 8 είπανε. Και 8. Και άλλο ένα σεισμό στο Πόρτο Ρίκο.
1: Στο,
0: δεν
1: στο
0: ξέρω,
1: Περού, όχι.
0: Περού, κάπου εκεί πέρα.
1: Κάπου μακριά προηγή. Από εμάς. Ναι.
0: Μεγάλος και αυτό. 6,2 ήταν αυτό. Υγεία κομαχά.
1: Ναι, με αυτά που τους κάνουμε λογικό είναι.
0: Υγεία κομαχά και καλά κάνει να εκτονώνεται έτσι, αλλά όχι με. Το μεταξύ, ο σεισμός της Τουρκίας είναι εκεί που είχε το μεγάλο, θυμάσαι, με τα 50-70 χιλιάδες κόσμο νεκρούς είχε τότε εκεί. Ναι. Στην ίδια περιοχή.
1: Εγώ κόλλησα όμως, είδες προηγουμένως, γιατί διάβασα τώρα μία είδηση ότι στη Λιθουανία έχουμε συναγερμό.
0: Για τι πράγμα, Λιθουανία.
1: Ναι, μετά τις αναφορές για επίθεση με ντρόνς, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός βρίσκονται ήδη σε καταφύγιο, να ξέρετε.
0: Λιθουανία.
1: Ναι.
0: Ντρόν από πού ήρθε όμως.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ρώσικο ή.
1: Δεν έχουν διευκρινίσει κάτι ακόμα, γιατί είναι τσακ μπαμ έκτακτο, βγήκε τώρα.
0: Δεν πάμε καλά.
1: Καθόλου καλά δεν πάμε. Και μια και είπε ρώσικο, πού είναι ο φίλο μου, ο Πούτιν. Έχω κι άλλο φίλο εκτό από
0: πάει
1: το Πούτιν.
0: Πάει στο CGP,
1: την μία ο Τραμπ, την άλλη ο Πούτιν.
0: Μα ξέρετε, δεν στην υποδοχή ήταν ακριβώ την ίδια που έκανε και στο Τραμπ. Με τα παιδάκια που απλά άλλαξαν οι σημαίες. Τα λουλούδια ήταν τα ίδια, πα γιατί δεν προλάβανε
1: να μαραθούν. Τα είχαν μαζέψει και τα ξαναπέρασαν.
0: Δεν προλάβανε να μαραθούν αφού προχθέ πήγε ο ένα.
1: Είδε πώ γίνονται οι δουλειέ.
0: Πάντω γίνεται χοντρό παιχνίδι και γίνονται και πάρα πολλέ συζητήσει. Πάρε σε αυτό, πάρε σε εκείνο και να μην σκοτωθούμε μεταξύ μας.
1: Να τα βρούμε έτσι λίγο.
0: Μια ανακατοσούρα την έκανε.
1: Αυτό που, ναι. Αναστολή, συνεχίζω εγώ με το Λιθουανία. Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο. Κατευθυνθείτε αμέσως σε καταφύγιο η εντολή.
0: Και εύχομαι να είναι κατά λάθος ο ντρόν εκεί, να έχει στο δρόμο του.
1: Ναι, η χώρα εξέδωσε προειδοποίηση για αεροπορικό κίνδυνο, αναστέλλοντας την κυκλοφορία στο διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους και ζητώντας από τους ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο.
0: Μάλιστα.
1: Η προειδοποίηση, έχουμε παραπάνω στοιχεία, εκδόθηκε ως απάντηση σε ένα ντρόουν στην γειτονική Λευκορωσία που εθεάθη να πετάει προς τη Λιθουανία. Η προέλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί.
0: Θα το βρούνε, μωρέ.
1: Άκου τώρα, γιατί έχουμε και ιστορία χτεσινή. Ένα μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε χτες ένα ύποπτο ουκρανικό ντρόουν πάνω από την Εσθονία.
0: Άρα
1: γίνεται χαμός.
0: Και με σύγκριση και με το άλλο το ντρόν, τη βαρκούλα εδώ που βγήκαμε.
1: Το δικό μας, ναι.
0: Έχει αρχίσει και απλώνεται η Ουκρανία. Μόλις τους ξεφεύγουν όλα αυτά.
1: Δεν ξέρω τι να πω.
0: Τι θέλει να κάνει. Άραγες. Άραγες.
1: Ναι. Τα βρήκανε ο Πούτιν με το τέτοιον εκεί, τα είπανε.
0: Εγώ σίγουρα πιστεύω ότι γίνεται σοβαρή κουβέντα και με όλων των τριών προέδρων αυτών που είναι και πιο ισχυροί του πλανήτη μας. Γιατί πρέπει να τελειώσει το πράγμα. Απ' την άλλη, με ανησυχεί αυτό το, με τον έμπολα. Έμπολα, το άκουσες κάτω εκεί στο Κονγκό.
1: Όχι, πάλι έμπολα.
0: Ναι, έμπολα, δεν έκανε αυτή την ιστορία. Επιδημία έχει γίνει εκεί και φοβάται το πόη, ότι ναι, μην είναι αυτό.
1: Και με βάση όλα αυτά
0: που συμβαίνουν στον πλανήτη με πολέμους και τέτοια, μήπως. Εγώ κάτι περίμενα πάντως, κάποιον ιό να βγει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά περιμένουμε έναν ιό. Με βάση
0: ξεκινήσανε με το, άκουσε το, ξεκινήσανε με το χακόιδο εδώ και αυτό σιγά σιγά δεν έπιασε
1: αυτό.
0: Και τώρα χτυπάμε και έναν έμπολα.
1: Γιατί πρέπει να μας μαζέψουνε.
0: Δεν ξέρω, επειδή είμαι και δεν πιστεύω και όλα ξέρω. Λοιπόν, πάμε στα άλλα εμπολάδικα τώρα εδώ. Καραχάλιος Καριστιανού.
1: Α.
0: Κορίτσι μου, πού να εξαφανιστώ, εδώ είμαι.
1: Τον πιάνε,
0: ψάχνανε για το αυτόφορο, γιατί του κάνανε μήνυση. Τι έχει πάθει μαζί μου, φαντασίως είναι, αιμονή είναι, ψύχος είναι. Όπα ρε Καραγάλιο. Είναι και ο Ροπαλικάρι εδώ, όχι εδώ, είναι σαν νιάτα το που τον βλέπω. Η Καριστιανού χαμογελάει εδώ. Λοιπόν, στα ΑΕΚΑ έχει πάει κόντρα μεταξύ του Νίκου Καραγάλιου και της Μαρίας Καριστιανού μετά τη μήνυσή της στον ίδιο και για συκοφαντική δυσφήμιση λόγω των δηλώσεων περί ρώσικου δακτύλου. Ξέρεις, εκεί που πήγαινε ο Πούτιν στο Κινέζο, σκεφτόταν αυτό.
1: Ναι, σκεφτόταν την
0: Καριστιανού.
1: Ακριβώς.
0: Ας σοβαρευτούμε λίγο εδώ, παιδιά. Έχουν ξεκινήσει τα πανηγύρια και εμάς σαν ΜΜΕ μας αρέσουν αυτά, γιατί θα έχουμε
1: έχει
0: να σχολιάζουμε.
1: Πλάκα. Έχει πλάκα η δουλειά.
0: Και όχι μόνο εδώ, και στα άλλα κομμάτια του παζλ. Το Τσίπρα είδαμε κάτι ψηρικάδες εκεί στο Θησίο, στα αρχαιολογικά εκεί. Ωραίο ήταν. Προσιτός ήταν στον κόσμο αυτό, χαμογελαστός. Για να μην τα κάνει. Δεν ξέρω, ο Καραγάλιος είπε τίποτα για το Τσίπρα.
1: Δεν έχω δει κάτι, δεν ξέρω. Να μας ξέφυγε κάτι.
0: Λες να είναι η Καριστιανού ερωτευμένη με τον Καραγάλιο.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως θα λέει, κορίτσι μου, ηρέμησε. Εδώ είμαι.
1: Έλα να με βρεις.
0: Τι έχεις πάθει μαζί μου, φαντασίως είναι, αιμονή είναι, ψύχος είναι.
1: Ό,τι να είναι είμαστε όμως έτσι.
0: Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα.
2: Είναι πολιτικός τώρα.
0: Ναι. Και είναι και όχι, δεν είναι πολύ, είναι αυτός που δημιουργεί, κάνει κλπ. Αυτά. Έχεις να πεις κάτι για το αυτό.
1: Για τον Καραχαλιό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, να βρεθούν ρε παιδί μου, να βρεθούν να τελειώνουμε εκεί.
0: Αύριο έχουμε την επίσημη τέτοια. Έτσι, έχουμε τελικά το όνομα ποιο θα είναι. Ελπίδα άκουσα εγώ.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Αυτό πήρε τα αυτή μου. Χωρίς Περιστέρι, σκέτο. Το Περιστέρι ήταν στο ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Και αφήνει το Περιστέρι με το αυτό και τώρα.
1: Έφυγε το Περιστέρι.
0: Ναι. Και είναι η ελπίδα για να γυρίσει το Περιστέρι.
1: Α, λες.
0: Ναι. Και ποιος ξέρει που πήγε. Θα βρει και καμιά Περιστέρα το Περιστέρι.
1: Περιστέρα, θα βρει και του Τσίπρα. Περιστέρα είναι.
0: Α, περι, μπράβο, ρε.
1: Άντε μου, ρε.
2: Ο Τσίπρας είναι για κοπελιά.
0: Κοίτα να δεις πώς γίνεται το θέμα.
1: Ναι, μπερδεύεται, είδες.
0: Πάντως όλο αυτό το είναι λίγο αστείο έτσι που ξεκινάμε και ξέρω εγώ τι να πω. Δεν δείχνει και καθόλου σοβαρότητα.
1: Είναι, κάτσε να σου πω, τον Νίκο, τον Ζιάγκο, Ζιάγκα, τον θυμόσαστε.
0: Α, που την είπε Μπουμπουλίνα.
1: Είδες.
0: Μπουμπουλίνα. Αυτός είναι ηθοποιός, δεν ήτανε.
1: Ναι, και μοντέλο.
0: Και μοντέλο. Mm. Θα πάει και αυτός με την κυρία Καριστιανού.
1: Δεν ξέρω, μπορεί, τι να σου πω. Ναι, έχει συμφωνήσει με τη Μαρία Καριστιανού και θα ενταχθεί στο κόμμα της, ορίστε. Mm-hmm. Είναι σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
0: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, αύριο, για να σοβαρευτούμε, για να το κάνουμε και λίγο δημοσιογραφικά, αύριο 5η 21 του Μάη, Κωνσταντίνου και Ελένης και της Αναλήψεως, όλα,
1: ναι, όλα
0: της Γουρουνοπούλας και λοιπά για μας εδώ, στο Κινηματοθέατρο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, όπου θα ανακοινωθούν και επίσημα οι βασικές αρχές του κινήματος, έτσι, και θα δούμε τις ισορροπίες και τις πρώτες επίσημες αντιδράσεις και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, αύριο στις 6.30 το απογευματάκι και μετά κατά στις 7.30-8 θα ξέρουμε πού είναι, ποια είναι, πού πάει και ποιους έχει μαζί της. Φαντάζομαι. Mm-hmm. Και το όνομα, δεν το όνομα αυτό που έβγαλε το Περιστέρι, είπαμε, νομίζω ότι θα λέγεται Ελπίδα. Εκεί που έχω μπερδευτεί και δεν ξέρουμε είναι το 26 του Μάη.
1: Είναι
0: ναι, το Αλέξης. Το όνομα τι θα είναι, άφριζα, ξύριζα, τι έκανα. κάτι πρέπει να είναι, έτσι.
1: Κάτι θα είναι, δεν θα έχει κάποιο κόμμα, κι αυτός. Κάποιο κόμμα, λέω κάποιο όνομα.
0: Κάτι που με αρχίζει και με προβληματίζει, ναι, πάλι είναι ότι έχει αρχίσει και αν δει στο διαδίκτυο βγαίνει πάλι πολύ έντονα ο κύριος Σαμαράς.
1: Ο κύριος Σαμαράς τάχωσε χτες.
0: Τσακ να βγαίνει. Όχι, πέρα από αυτό βγαίνει και σε εικόνες, σχόλια, αυτό. Σιγά σιγά. Άρα ψήνεται για εκεί κάτι.
1: Δεν ξέρω ρε παιδιά, ό,τι είναι να κάνουν να τελειώνουμε πια. Άιντε, μας κουράσαμε.
0: Έχουμε φίλες και φίλοι, δεν σας έχουμε μπερδέψει έτσι. Αλλά εμείς είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Ελπίζω να τελειώνει και να ξέρουμε που πάμε και τι κάνουμε. Ο Πράσινος Ομίλος, το ξέρεις.
1: Αφιερωμένο με πολύ αγάπη στην Ειρήνη.
0: Α, η Μαριό είναι.
1: Μαριό.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Πάμε στον Πράσινο Ομίλο. Κάτι γίνεται εκεί μέσα.
1: Στον Πράσινο Ομίλο.
0: Κάτι.
1: Το Ανδρουλάκι.
0: Δεν ξέρω, Πράσινο. και εκεί γίνεται πολλά.
1: Και στο ροζ το Ομίλο του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται. Τέλος πάντων, για να ακούσουμε αυτό τώρα.
0: Όχι, ρε ροζ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τι ήταν.
0: Αρουζουλή είναι.
1: Ήτανε. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Εκεί στα γκάλουπ ή προς...
0: Τώρα έχει μελανιάσει γιατί
1: έτσι όπως έχουν γίνει... αποτελέσματα στις εκλογές, ρόζευε.
0: Ρόζα, ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, ο Πράσινος Ομίλος, παιδιά.
1: Γεια σου, ρε Ειρήνη.
0: Γεια σου, Μαριώτη λένε.
1: Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Οκ.

0: έρθουμε και εδώ στην Καλαμάτα για λίγο. Είναι μια ακύρωση. Ακυρώθηκε η μουσικοθεατρική παράσταση για τον Μίκη Θεοδωράκη που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Τετάρτη στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας. Οι διοργανωτές έκαναν γνωστό πως οι δύο παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου ακυρώθηκαν για λόγους ασθενείας. Έτσι, κάποιος από αυτό. Να σημειωθεί πως ήταν παραστάσεις με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη με τίτλο «Ο δικός μας μουσικός» από τη θεατρική σκηνή Βίκη Πάνου. Κάποιος άρρωστος ασθένησε, τέλος πάντων, και ακυρώθηκε η συγκεκριμένη. Για όσοι θέλετε να πάτε. Άλλο.
1: Λοιπόν, είδες που σου έλεγα κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κάτι βρήκε. Τι μου έλεγες.
1: Υπάρχει μια έντονη φημολογία για αποχώρηση 20 βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είναι αλήθεια, πώς. Δεν θυμάμαι.
0: 40. Πώς είχαμε, 47 ήταν, ναι, στην αρχή του. Γιατί τι έγινε. Θα αποχωρήσουν.
1: Θα αποχωρήσουν. Εντάξει.
0: Και από την
1: αριστερά. Είναι σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα αυτό.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου. Και από την αριστερά αρχίζουν και.
1: Ναι.
0: Γεια μας.
1: Φέρεται ότι οι 20 βουλευτές θα κουνήσουν το μαντήλι και είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν είτε θα παραιτηθούν από το αξίωμά τους ώστε να συμμετάσχουν στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη.
0: Ο Αλέξης το ξέρει.
1: Βέβαια, του διαψεύδει τη διάλυση, την αναστολή λειτουργίας του κόμματος. Δεν υπάρχει, λέει, περίπτωση διάλυσης.
0: Όχι, λέει, θα ενταχθούμε σε ένα σχήμα δογών. Δεν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει, αλλά δεν ξέρω αν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Να λέει, θα είναι κάπου αλλού. Ως άτομα. Λοιπόν, είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Ε? Δεν θέλεις.
0: Ο Πολάκης τι. Τι
1: Πολάκης.
0: Θα του κρατήσω ο Πολάκης.
1: Σε εκδήλωση του Νίκου Κοτζιά, στην οποία παρέστη, δήλωσε: «Είμαι υπέρ των συνεργασιών του προοδευτικού χώρου, αλλά όχι υπέρ της απορρόφησης του ΣΥΡΙΖΑ».
0: Α, θέλει να είναι.
2: Να υπάρχει ο σκοπός.
1: Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, τι να σας πω.
0: Οπότε τι θα κάνει.
1: Ο Φάμελος πάντως είπε να το κάνουν όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Άντε, βγάλε άκρη.
0: Πώς θα γίνει όμως αυτό.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Θα μου κάνει μέρα πρόταση να πάω εκεί για πρόεδρο στο κόμμα που θα κάνει.
2: Γιατί να αλλάξουν ακόμα.
1: Θα πάει ο Αλέξης στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι.
1: Και το Στέφανο.
0: Ποιος είναι ο Στέφανο. Α,
1: το ξεχάσαμε το Στέφανο.
0: Οι δημοκράτες.
1: Ναι, τι κάνει ο Στέφανος.
0: Αθώθηκε προχθές, είχε βάλει και τα κλάματα, συγκινήθηκε. Του τον είχαν αυτό για
1: ποθανέσεις.
0: Αθώθηκε από το δικαστήριο και έξω κλαμμένος, συγκινημένος. Νίκησε η δημοκρατία πάλι και τέτοια. Λοιπόν, πάμε ξανά εδώ. 8.30 με 11.30 το πρωί σήμερα είχαμε, λέει, διακοπή κυκλοφορία στην Οδό Ψαρών. Ξέρεις ποια είναι αυτή που.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι να έχει λήξει, έτσι. Τι θα πηγαίνει, θα πηγαίνανε εργασίες φορτοεκφόρτωσης για την αποθήκευση αστικού εξοπλισμού για το έργο. Λήθος, τελειώσαν οι λήθοι και βάζουν άλλους. Επίσης, παιδιά, εκεί στο δρόμο της Βέργας. Λέγαμε Δευτέρα ξεκινάνε οι ασφαλτοστρώσεις.
1: Τίποτα, πήγες.
0: Όχι, δεν ξεκινάνε. Κάτι μηχανήματα πήγαν, τα άφησε και.
1: Εντάξει.
0: Πότε θα ξεκινήσουν.
1: Πρέπει να ξεκινήσουν.
0: Αφού τα Δευτέρα, σημαίνει Τετάρτη.
1: Κάτσε μπορεί να εννοεί την άλλη Δευτέρα. Έλεγε ημερομηνία, Δευτέρα 18.
0: Να πάρουμε τον κύριο Αναστασόπουλο να μας πει. Λοιπόν, δεν έχει παιδιά, εκεί θα πάτε. Ευτυχώς βρέχουν κιόλας και η σκόνη για τα μαγαζιά και είναι να πέφτει σκόνη. Θα τελειώσει και αυτό κάποτε.
1: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Ποιος. Η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της.
0: Ο εξωτερικό το λέει ο άμυνας.
1: Ποιος ο φίλος μου καλέ.
0: Ο Κυριακός.
1: Ναι, στον Τασούλα τώρα που είχαν συνάντηση, την καθιερωμένη συνάντηση.
0: Ξέρω αυτή γιατί συνάντηο, δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν ξέρω, κάθε μήνα να πιω ένα καφεδάκι. Κάτσε, ντε. Δεν πρέπει να τα πούνε έτσι λίγο.
0: Τι καφέ πίνει ο Κούλης.
1: Α, δεν το έχω ρωτήσει.
0: Φρέτο, εσπέ.
1: Σκέτο πίνει.
2: Τέτοια ξυνήλα.
0: Στις κηδείες δεν πίνει.
1: Μήπως να πίνει λίγο ζάχαρα, τον κάνει γλυκό. Λοιπόν, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Τέρμα. Τα δε Κούλης.
0: Το τέτοιο γιατί τον πληρώνουμε.
1: Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ναι. Τι κάνει δηλαδή.
1: Καλά είναι, σου στέλνει χαιρετίσματα.
0: Ναι, τι δουλειά κάνει εδώ, ποια είναι η δουλειά.
1: Είναι πρόεδρος. Δεν πάει στο εξωτερικό, δεν υποδέχεται ηγέτες, δεν κάνει τέτοια πράγματα, δεν υπογράφει τα νομοσχέδια.
0: Τι κάνει.
1: Από εκεί περνάνε.
0: Μάλιστα.
1: Τι νομίζεις, έτσι τον έχουμε κουτσούνα. Άμα ήταν έτσι θα πήγαινα εγώ.
0: Και πάλι ρωτάω, γιατί τον πληρώνουμε αυτόν.
1: Άιντε πάλι τα ίδια.
0: Δεν μου λέει στην απορία.
1: Αφού έχουμε πρόεδρο, τι να κάνουμε.
0: Κάτσε, Ρεπάκη, αφού.
1: Είμαστε πάνε, δημοκρατική χώρα.
0: Δεν πάνε στο Μητσοτάκι και οι υποδοχές και τέτοια.
1: Τώρα.
0: Γιατί δύο τους υποδέχονται.
1: Ανάλογα ποιος θα έρθει. Έλα τώρα.
0: Είναι το πολίτευμα τέτοιο, μάλλον. Πες το ότι είναι το πολίτευμα, να με πείσεις.
1: Τι είναι το πολίτευμά μας.
0: Προεδρική δημοκρατία ή προεδρευωμένη.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Προεδρευωμένη.
1: Ναι, γιατί άμα ήταν προεδρική θα είχε τις όλες.
0: Θα ήταν ο Μητσοτάκης πρόεδρος. Όπως είναι ο Μητεράνο. Ο Μητεράνο. Του φύγει από
1: Γαλλία. Ναι. Καλά πάμε αυτό.
0: Ήθελα να πάω Γαλλία.
1: Ο Μητεράνο. Όπως ο Μακρόν.
0: Και ο Μακρόν.
1: Με την Μπριζίτ. Μπαρντό. Μακρόν.
0: Αυτό σα θυμίζει το Μακρόν μακριά. Μακρόν.
1: Μακρόν.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Καλά το πάμε και σήμερα νομίζω.
0: Όλο χαζά λέμε σήμερα.
1: Έλα, σε παρακαλώ. Λοιπόν,
0: είμαι προχθές στην πλατεία, μου πλησιάζει να σε Λαχαιοπόλης. Και μου λέει θα σου πω ένα πείμα ρε Δελιγιάννη. Του λέω πες. Δυο αλάνια στο λιμάνι λέει περιμένουν το Δελιγιάννη. Εχθές που έψαχνα τραγούδια, τι μου πες εδώ ένα τραγούδι με τίτλο «Δυο αλάνια στο λιμάνι περιμένανε το Γιάννη».
1: Τι Γιάννη δεν Γιάννη, έλα τώρα.
0: Έχασα, τα άκουσα και μου άρεσε λοιπόν. Αφιερωμένο στο φίλο μου το Λαχαιοπόλη και σε εσάς. Έχει πλάκα. Ακούστε το.

0: Και αφού βρήκαν και το Θανάση και το Γιάννη και λοιπά, έτσι να πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο στη Βουλή μας. Εχθές πάλι, ξέρεις ποιος έκανε φασαρία πάλι?
1: Έλα.
0: Η Ζωή.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Αυτή η γυναίκα να είναι, ναι. Ενώ είναι πολύ σημαντικό άτομο από κοντά, είναι όταν βγαίνει εκεί,
1: μάλλον
0: και το μόνο όπλο που της έχει μείνει, γιατί έχει ακροάτες αυτό το στυλ. Λοιπόν, εχθές τα έβαλε με τον Φλωρίδη, τον Υπουργό, τα έβαλε με τον Προεδρεύοντα τη συνεδρίαση και βουλευτή του ΚΚΕ, τον Γιώργο τον Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε διακοπή της συνεδρίασης και στη συνέχεια λογομάχησε με την επίσης βουλευτή του ΚΚΕ, τη Μαρία Κομνινάκα.
1: Τι έγινε, παιδιά? Αλλά κάθε τη ζωή ρε.
0: Ο κύριος Λαμπρούλης, που ήταν προεδρεύοντας, διέκοψε τη συνεδρίαση και έκλεισαν οι κάμερες του καναλιού της Βουλής όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε στην κυρία Κομνινάκα: το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζει αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο. Με τη Βουλή είπε και κάτι για Λαμπρούλιδες, Παφίλιδες και Κυριαζίδες. Και τι απάντησε η κυρία αυτή? Είσαι ξεφτυλισμένη.
1: Α, αυτά είναι. Yes. Τι λέτε, ρε παιδιά?
0: Απαντάει η Ζωή, οι φασίστες μιλάνε έτσι, και μια ωραία ατμόσφαιρα στη
1: Πάντα.
0: Βουλή μας για άλλη μια φορά. Και σας προτείνω να την ακούτε, ρε παιδιά.
1: Η Ζωή δίνει ζωή στη Βουλή.
0: Έτσι, ναι.
1: Όπως βλέπεις.
0: Αυτό το πράγμα, ναι. Αυτά. Λοιπόν, και πάμε σε διαφημίσεις.
1: Και μετά θα σου λύσω τις απορίες για τον πρόεδρο του
0: Κοινοβουλίου. Έλα, βρήκε.
1: Αμέ.
0: Άντε, τέ, και να δω γιατί πληρώνουμε. Εντάξει, το έχετε και στη συναμπορία, φαντάζομαι. Διαφημίσεις.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρα Κος Μύκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Άρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος μεσήμης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη. Το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
3: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722-041-435.
4: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25-487.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
4: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
3: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
6: Έχει Παλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, πέρασε ήδη μια ώρα. Μπούρου, περνάει η ώρα πολύ όμορφα. Φαντάζομαι να είστε καλά ή να σας έχουμε σε καλή κατάσταση.
1: Πάντα.
0: Βασιλική Μπουρίκα, η πάντα. Κώστας Δελγιάννης, ο κονσολέρης μου, για να φτάνει σωστά ο χρονοτάρι, μου έχει να μου δώσει μια απάντηση.
1: Εννοείται.
0: Για πες. Γιατί πληρώνουμε λοιπόν.
1: Σύμφωνα με το άρθρο 30, παράγραφος 1 του συντάγματος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποτελεί τον ρυθμιστή του πολιτεύματος.
0: Α, αυτό ρυθμίζει.
1: Ναι. Ωστόσο, κατά το παρόν σύνταγμα, οι ουσιαστικές αρμοδιότητες του Προέδρου είναι περιορισμένες σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού και των Υπουργών.
0: Α, και
1: όταν είχε γίνει κάποια στιγμή η αναθεώρηση του συντάγματος, είναι αρκετά χρόνια πριν όμως αυτό, κόψανε πολλές αρμοδιότητες από τον Πρόεδρο.
0: Ναι, νομίζω ότι ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ήταν πρόεδρος.
1: Ναι, σκέψου δηλαδή. Λοιπόν, να σας πω ειδικότερα τι κάνει ο πρόεδρος Δημοκρατίας.
0: Ναι, για πες. Τι κάνει.
1: Εκπροσωπεί διεθνώς το κράτος. Κηρύσσει πόλεμο.
0: Τι κάνει.
1: Κηρύσσει πόλεμο.
2: Ετόπιν να του δεις βέβαια.
1: Άμα του τη δώσει, σηκώνει τα πρωί και λέει σήμερα θα κάνω πόλεμο. Συνομολογεί συνθήκες ειρήνης.
0: Σαν τον Τραμπ, δηλαδή. Όπως τον Τραμπ.
1: Οικονομική συνεργασία και συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις και τις ανακοινώνει στη Βουλή όταν το συμφέρον και η ασφάλεια του κράτους το επιτρέπουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι τυπική αυτή η αρμοδιότητα και ασκεί ουσιαστικά την κυβέρνηση εδώ που τα λέμε. Διορίζει και πάβει τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς και τους υφυπουργούς. Απαλλάσσει την κυβέρνηση από τα καθήκοντά της αν αυτή παρετηθεί ή απολέσει την εμπιστοσύνη της Βουλής.
0: Απαλλάσσει.
1: Ναι.
0: Και δεν το κάνει.
1: Έλαμπτε.
0: Όχι, όταν απολέσει αυτό, ναι.
1: Αναθέτει διερευνητική εντολή προκειμένου να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης.
0: Πόσα θέλει να μας απαλλάξει.
1: Έλαμπτε. Να του δώσουμε και κάτι παραπάνω.
0: Πόσα παίρνουμε,
1: Όχι, το πόσα παίρνει, όχι.
0: Είναι μυστικό.
1: Παλιότερα το είχαμε βρει. Λοιπόν, συγκαλεί τη Βουλή σε σύνοδο τακτικά μια φορά το χρόνο. Και έκτακτα.
0: Τι κάνει.
1: Συγκαλεί τη Βουλή σε σύνοδο τακτικά μια φορά το χρόνο. Και έκτακτα όταν αυτό το κρίνει εύλογο.
0: Δεν νομίζω
1: να το έχω δει κι εγώ ποτέ.
0: Ναι. Θα το ξέχασε.
1: Ναι. Κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη κάθε βουλευτική συνόδου αυτοπροσώπως ή δια του Πρωθυπουργού. Αναστέλει τις εργασίες βουλευτικής συνόδου. Αρμοδιότητα μπορεί να ασκήσει ο πρόεδρος κατά διακριτική ευχέρεια μία φορά σε κάθε βουλευτική σύνοδο.
0: Άρα
1: αυτό το έχουν κάνει.
0: Έχει αυτό, δεν μπορεί.
1: Διαλύει τη Βουλή και προκυρεί σε εκλογές στις περιπτώσεις που καθορίζει το Σύνταγμα όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν τελεσφορήσουν οι διερευνητικές εντολές και επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, αν έχει παρατηθεί ή καταψηφιστεί από τη Βουλή, αν έχουν δύο κυβερνήσεις και η σύνθεσή τους δεν εξασφαλίζει κυβερνητική σταθερότητα και προκειμένου να
0: αντιμετωπίσει εκλογές.
1: Και προκειμένου να αντιμετωπιστεί εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας μετά από πρόταση της κυβέρνησης που έχει την ψήφο εμπιστοσύνης Βουλής. Απλά το προτείνει η κυβέρνηση και το κάνει ο μάστορας αυτός ο πρόεδρος. Προκυρήσει δημοψηφίσματα για κρίσιμα εθνικά θέματα μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου και απόφαση της Βουλής. Στην ουσία του λένε κάνε εκείνο, το κάνει.
0: Δεν πάνε να το κάνουν μόνοι τους.
1: Έλαμπτε. Δημοψήφισμα για ψηφισμένο νομοσχέδιο που αφορά σε σοβαρό κοινωνικό θέμα, με διάταγμα που προσυπογράφεται από τον πρόεδρο της Βουλής.
0: Μπορεί να μην εκκρίνει κάτι όμως. Να μην, δεν το εκκρίνω εγώ. Δεν υπογράφω.
1: Από ό,τι βλέπεις.
0: Έχει γίνει ποτέ.
1: Εφόσον αυτό έχει προταθεί από 120 βουλευτές και έχει αποφασιστεί από 180, απευθύνει διαγγέλματα προς το λαό σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού όμως.
0: Είναι σαν και αυτό που έκανε στην παρέλαση του 1800, το έκανε αυτό, τέτοια διαγγέλματα.
1: Όχι, το διάγγελμα είναι, ξέρεις.
0: Ότι είναι, αγαπητοί μου.
1: Τα διαγγέλματα προσυπογράφονται από τον Πρωθυπουργό. Κατάλαβες. Ναι. Το διάγγελμα που θα εξαγγείλει ο πρόεδρος.
0: Πρέπει να το υπογράψει ο Πρωθυπουργός.
1: Αμέ, τι το πέρασε.
0: Και το δέχεται
1: και
0: πρόεδρος.
1: Δημοσιεύονται τίποτα. Είναι κουτσούνα πλέον ο πρόεδρος. Στην εφημερίδα τη κυβερνήσεως. Εκδίδει τους νόμους που ψηφίζει η Βουλή. Είναι αυτό που πρέπει να υπογράψει.
0: Αν και εκδότης.
1: Αλλά πρώτα την έχουν.
0: Είναι και εκδότης.
1: Να πάνε να εκδώσουμε και ένα βιβλίο. Πρέπει να γίνει πρώτα στη Βουλή και μετά να του δώσουν να πάει να υπογράψει. Και αυτός να πει ναι, βάλτε το. Δημοσιεύει τους νόμους που ψηφίζει η Βουλή.
0: Εκδότης, ναι.
1: Τι να πούμε.
0: Γράφω ένα βιβλίο, λες, θα μου κάνει.
1: Να πας. Έχει το δικαίωμα της αναπομπής του ψηφισμένου νόμου της Βουλής. Μπορεί να ασκηθεί εντός ενός μηνός από την ψήφιση του νόμου και πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση των λόγων της αναπομπής. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Γιατί ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πάντα ψηφισμένος από την κυβέρνηση, σύν τους υπόλοιπους.
0: Ναι, και όχι, άρα, από τη Βουλή είναι ψηφισμένος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να αποσωστεί.
1: Εκδίδει κανονιστικά διατάγματα. Τι άλλο θέλεις. Εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.
0: Εντάξει, φτάνει.
1: κηρύσει τη χώρα σε κατάσταση πολιορκίας σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης ή άμεσης απειλής εθνικής ασφάλειας. Γιατί μην ξεχνάμε, είναι ο αρχηγός του στρατεύματος, ο πρόεδρος Δημοκρατίας.
0: Πτώμα πρέπει να είναι αυτό.
1: Πολλά κάνει. Και διορίζει και το προσωπικό της Προεδρίας Δημοκρατίας.
0: Τι κάνει?
1: Διορίζει το προσωπικό της Προεδρίας Δημοκρατίας. Απονέμει παράσημα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έγινε.
0: Άξιος ο μισθός, εντάξει.
1: Διορίζει και πάβει σύμφωνα με τον νόμο δημοσίους υπαλλήλους. Είναι ο συμβολικός, αυτό που σου είπα, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Και απονέμει τους βαθμούς σε όσους υπηρετούν.
0: Όπως ο Τραμπ, δηλαδή.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ρε.
0: Ο Τραμπ,
1: διεθνής εκπρόσωπος του κράτους. Παίρνει τα διαπιστευτήρια από τους. Πώς ήρθε εκεί η Μπερλίνη.
0: Βουλευτές και από τους Νάντες, τους πρέσβες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έχει το δικαίωμα απονομής χάριτος.
0: Στη βουλευτή την Κίμπερλι.
1: Όχι, δεν είναι βουλευτή η Κίμπερλι.
0: Και ναι, την πρέσβευε.
1: Ο πρόεδρος μπορεί να μετριάζει, να μετατρέπει, να χαρίζει ποινές που επιβάλλονται από τα δικαστήρια και επίσης να έρει τις κάθε είδους ένομες συνέπειες των ποινών που έχουν επιβληθεί και εκτιθεί. Αλλά αυτό ασκείται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και γνώμη του Συμβουλίου Χαρίτων. Και το τελικό.
0: Κάνει κάτι μόνος του. Πάει στην τουαλέτα.
1: Μα λογικά ναι. Απονέμει χάρη σε υπουργό.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος, που καταδικάστηκε, το δικαίωμα αυτό ασκείται μόνο μετά τη συγκατάθεση της Βουλής. Δηλαδή, εγώ που έχω κάνει κάτι σαν υπουργός, πάω στη Βουλή, ναι, λέει η Βουλή αθώα, πάω στον πρόεδρο και μου απονέμει χάρη. Είπες τίποτα? Όχι, αυτό ήταν το κλου, το κερασάκι στην τούρτα.
0: Μπορεί τώρα πάμε για την Κύπρο, πριν έχει ένα ρεπορταζάκι την που. Την Κύπρο, δεν πάμε για την πρέσβη, αυτή τη. Κυκλοφόρησε, λέει, στην Αθήνα και φοράει ένα καυτό μήνυμα και πάθανε πλάκα ωραία Αθήνα.
1: Τι λες?
0: Γι' αυτό μύριζε χθες η.
1: Εντάξει.
0: Είσαι γκρινιάρα και γλωσσού.
1: Εγώ?
0: Όχι, δεν ξέρω, αγάθο να σου λέει για κάποια, για κάποια κυρία. Είσαι γκρινιάρα και γλωσσού και μερικές φορές μπορεί να έχει και δίκιο εδώ που τα λέμε. Για πάμε.

0: και πάμε για λίγο στη Μεσσίνη, έτσι.
1: Τι. Μου έκανες μια ερώτηση.
0: Α, συγγνώμη.
1: Πώς απέμεινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. 11.561 ευρώ είναι μηνιαία οι μικτές αποδοχές του προέδρου.
0: Μικτά.
1: Μικτά, ναι, μωρέ.
0: Του κρατάνε και για τη σύνταξη του.
1: Εντάξει.
0: 11.000, ε.
1: Με τη ρύθμιση.
0: Το μήνα, έτσι.
1: Τι. Αυτό με νομοθετική ρύθμιση του 2012.
0: Από προφανώς το 2012 δεν έχει πάρει αύξηση.
1: Προφανώς πρώτα ήταν περισσότερος. Καταργήθηκαν με την ίδια ρύθμιση του 2012 και τα έξοδα παράστασης που ανέρχονταν σε 6.240. Μέχρι τότε που έγινε η ρύθμιση το 2012,
0: ναι,
1: ο πρόεδρος Δημοκρατίας έπαιρνε 23.122 ευρώ.
0: Το χρόνο.
1: Του κόψαν τα μισά δηλαδή.
0: Το μήνα.
1: Ναι.
0: 23.000 έπαιρνε.
1: Ναι.
0: Ναι, σιωπή.
1: Θέλω να γίνω πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Πάμε με. Πάμε.
1: Δεν γίνεται.
0: Να προσγειωθούμε. Πάμε το Αμεσίνη. Ξεκίνησαν και θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2026 οι εγγραφές και οι επανεγγραφές νηπίων και βρεφών στους παιδικούς σταθμούς του και το Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Μεσίνης για το σχολικό έτος 26-27, έτσι. Σύμφωνα με το πρότυπο κανονισμό λειτουργίας δημοτικών παιδικών σταθμών κλπ. Το έντυπα θα βρείτε στους παιδικούς σταθμούς, Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου της Μεσίνης, στο Τμήμα Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης και Απασχόλησης στο ισόγειο του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσίνης. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, αλλά δικαιολογητικά και τέτοια, όσοι ενδιαφέρεστε, και αφορά παιδάκια έτσι από 18 μηνών βρεφονιμιακούς μέχρι 2,5 ετών για τους παιδικούς και τέτοια, εντάξει. Μπράβο στη Μεσίνη και φαντάζομαι και σε όλους τους Δήμους θα γίνεται αυτό, ε? Για την περίοδο 26-27. Αυτά.
1: Ωραία, μια χαρά μας βρίσκω.
0: 11,5 χιλιάρικα παίρνε,
1: ναι.
0: Μου έχει κολλήσει τώρα. Αλλά έπαιρνε 23 όμως.
1: Είδες, του κάνανε περικοπές μάλλον, περικοπές.
0: Και του κόψανε για τα έξοδα...
1: Παράστασης.
0: Ναι. Τι παράσταση έκανε.
1: Διαμαρτυρίας. Ο Καραγκιός Φούρναρης, ξέρω εγώ τι έκανε.
2: Για τα σκηνικά.
0: Τι να πω, ναι, δεν έχω λαλήσει τελείως. Ωραία είναι. Μια χαρά. Λοιπόν, άλλο, έχεις άλλο ή να πάμε.
1: Έχω να πω και κάτι για αυτό που λέγαμε προηγουμένως, γιατί το
0: λέμε...
1: άρωμα αυτό στην Αθήνα.
0: Ότι είναι όντως από τους γιγάντες. Τι.
1: Όταν λέει Νέα Υόρκη γέμισε από σμή αερίου όπως η Αθήνα.
0: Α, τι.
1: Περίπου 20 χρόνια πριν, το 2007. Αρκετοί κατέληξαν τότε στο νοσοκομείο με ήπια αναπνευστικά προβλήματα. Σπίτια και επιχειρήσεις εκενώθηκαν, αλλά τελικά δεν υπήρχε λόγος πανικού.
0: Ναι, τη βρήκαν από πού.
1: Ναι, το βρήκαν. Άργησαν να το βρουν, το βρήκαν. Το πιθανό ήταν ότι η οσμή οφειλόταν στην ουσία που προστίθεται στο φυσικό αέριο και του δίνει τη χαρακτηριστική μυρωδιά. Την μαρκαπτάνη και η έκκλησή της προήλθε από βιομηχανική ζώνη του Νιου Τζέρσι.
0: Αν και τους ξέφυγε αυτό.
1: Ναι.
0: Άλλες να είναι και το ίδιο. Θα το έχουν ψάξει και αυτό φαντάζομαι, αφού υπάρχει δεδομένο.
2: Το
0: φαντάζομαι, ναι. Μάλιστα. Okay.
1: Λοιπόν, πάμε κάπου αλλού τώρα.
0: Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη.
1: Στην Αμαλιάδα.
0: Αμαλιάδα,
1: ναι.
0: Α, εδώ κοντά μας.
1: Ναι. Ναι. Άγρια επίθεση 13χρονων σε συμμαθήτριά τους. Της χώρισε καθηγήτρια. Το κοριτσάκι το ένα είναι στο νοσοκομείο. Στην αρχή ναι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και μετά στο Καραμανδάνιο, έχοντας τραύματα σε πλάτη και χέρια. Μια χαρά, ε!
0: Μάλιστα. Άλλο ένα περιστατικό. Κάθε μέρα γίνονται αυτά, απλά δεν τα δημοσιεύουν. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι ακόμα, γιατί δεν... 11.30. Αυτός είναι ο Γιώργης ο Τζόρτζης, τον είσαι ακούω ωραίος αυτός. Πάλι ρεμπετό τέτοιο είναι. Πώς θα περάσει η βραδιά. Κονσολιέρι μας, πώς θα περάσει η βραδιά.
1: Κάτσε να περάσει η μέρα.

0: τους πολύ καλούς δραπέτες ο Γιώργης. Τι θέλω να πω. Τώρα θα πω μια είδησούλα εδώ, η οποία αφορά και λίγο τα... αυτά τα οικόπεδα, και αυτά τα έχουν μαζέψει, τα έχουν κάνει.
1: Τι θα πεις, για ένα φιδάκι?
0: Α, για φιδάκι είναι η είδηση και δεν είναι και πολύ καλή. Στιγμές τρόμωρης επιβάτης γεωταχής στη Ναύπακτο, όταν ενώ κινούνταν στο δρόμο διαπίστωσαν το τιμόνι δεν ανταποκρινόταν κανονικά και το όχημα δυσκολευόταν να πραγματοποιήσει να στρίψει. Όπως μεταδίδει τοπικό εκεί site, οι επιβάτες ακινητοποίησαν άμεσα το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου, ανοίγοντας το καπό για να εντοπίσουν το πρόβλημα. Βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα τεράστιο φίδι που είχε τυλιχθεί γύρω από τους σημάντες του κινητήρα, ακινητοποιώντας ουσιαστικά το μηχανικό σύστημα. Έτσι. Σύμφωνα με τους ίδιους, το ερπετό κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους, προκαλώντας τους πανικό φυσικά. Χεστήκαν, δηλαδή, με λίγα λόγια. Και ο καθένας μας. Στο σημείο έσπασε πυροβεστική, η οποία κατάφερε με προσοχή να απομακρύνει το φίδι χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Και βλέπω και φωτογραφία εδώ, το οποίο όντως ήταν τεράστιο. Mm-hmm. Τεράστιο. Το βλέπεις, το έχεις δει?
1: Το είδα, το είδα.
0: Λοιπόν, τα φιδάκια που ζουνε μέσα στα φυτάκια. Mm-hmm. Τα φυτάκια όμως πρέπει να αρχίσουμε να τα. Και επιμένω και εδώ στο ιστορικό κέντρο έχει κάτι πολύ ωραία νεοκλασικά, τα οποία είναι απ' έξω είναι πετρόκτιστα και από μέσα είναι η ζούγκλα του Ταρζάν. Εντάξει.
1: Και τώρα που είπες και, έτσι, ναι, η ζούγκλα του Ταρζάν, σε πάω μια βόλτα.
0: Για πάμε μια βόλτα, ναι.
1: Κάτσε. Ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στο νόμο της ζούγκλας.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει επιστρέψει. Δεν κινδυνεύει να επιστρέψει, έχει επιστρέψει.
1: Η παγκόσμια κατάσταση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις και υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στο νόμο της ζούγκλας.
0: Μάλιστα.
1: Προσπάθειες από ορισμένα κράτη για μονομερή διαχείριση για να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους σε ολόκληρο τον κόσμο στο πνεύμα της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει. Ποιος το είπε αυτό, μάλλον ποιοι το είπαν αυτό.
0: Ποιοι το είπαν αυτό? Ποιοι?
1: Μια μέρα. Το είπαν αυτοί οι δύο, οι κύριοι που είπαμε νωρίτερα, ο Xi Jinping και ο Βλαδίμηρος.
0: Και ο Βλαδίμηρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μες.
1: Άκου τώρα όμως τι είπε ο Xi Jinping. Είναι ένας κινέζικος ιδιωματισμός που μεταφράζεται
0: ως. Μην το πεις κινέζικα, θα καταλάβει κανείς νομίζω.
1: Μια μέρα χώρια μοιάζει με τρία φθινόπωρα.
0: Πω. Αυτός ο Xi Jinping είναι πολύ διαβασμένος, είναι και
1: τα πάντα. Έτσι περιέγραψε τη φιλία του με τον Πούτιν.
0: Μια μέρα ξέχεις να μάρεις.
1: Μια μέρα χώρια μοιάζει με τρία φθινόπωρα. Τόσο ερωτευμένη.
0: Ο Xi Jinping με το.
1: Ναι, είναι πολύ φίλοι ρε παιδί μου, και άμα δεν είναι μαζί, εκεί δεν μιλήσουν, δεν κάνουν, δεν. Τρία φθινόπωρα.
0: Τι να πεις, λοιπόν. Πάμε να τα αγούδι και μετά θα. Τι, έχεις κι άλλο? Και μετά πάμε.
1: Εν μέσω της κρίσης.
0: Εν μέσω της κρίσης.
1: Στη Μέση Ανατολή η Ρωσία συνεχίζει να διατηρεί το ρόλο της ως αξιόπιστος προμηθευτής πόρων, ενώ η Κίνα παραμένει υπεύθυνος καταναλωτής, για σου ρε Γιώτα, αυτών των πόρων. Ε?
0: Πόρων.
1: Πάμε στον πόρο.
0: Πια στα ζάρια. Χάρης Αλεξού. Να ρίξουμε καμιά ζαριά και μετά μάλλον θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι που είναι και το τελευταίο της εκπομπής και μετά ξέρετε, σφαγητά, άστρα, μη με μαλώνετε. Εντάξει, έλα πάμε.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 2 47 47 και

0: Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
1: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72. Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
2: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.
8: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, και φτάσαμε ευθείως στο τελευταίο κομμάτι της παρούλας μας. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελγιάννης και ο κονσολιός μας, Παλμός 90,5, το ξέρετε άλλωστε αυτό.
9: Ναι. Και πού θα πάμε τώρα?
8: Πού θα πάμε?
9: Θα πάμε στο Ηράκλειο, έτσι, γιατί...
8: Δεν θα πάμε για φαγητά και τέτοια.
9: Θα πάμε για φαγητά.
8: Τι, για φαγητό?
9: Αλλά θα πάμε στο
8: Ηράκλειο,
9: που κατασκευάστηκε η μεγαλύτερη κριτική λύρα στον κόσμο. Χρειάστηκε 6 μήνες για να ολοκληρωθεί, την έχουν βάλει τώρα σε ένα σημείο εκεί.
8: Α.
9: Να μην το πω.
8: Για το βιβλίο Γκίνες και τέτοια ή όχι?
9: Όχι, δεν το έχουν πάει μέχρι.
8: Παίζει για αυτή η λίρα.
9: Έτσι πως τη βλέπω, δεν ξέρω, θα δείξει.
8: Βγάζει ήχο αυτό, λέω. Οκ. Λοιπόν, φαγητό στην αρχή και μετά αυτό. Α, δεν θα μας πεις.
9: Τι να σας πω. Αυτό θα πει.

0: Αγλέωρο.
1: Ναι.
2: Διαταγές.
1: Τον Αγλέωρο.
2: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
2: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
3: Με σαλτσίτσα.
2: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
3: Ψητό.
2: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
3: Αν υπάρχει.
2: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, να πας σε συνάντηση, ρεύει.
3: Όχι,
2: όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
3: Μάλιστα. Μόνο αυτά.
1: Αυτό που θα φτιάξω εγώ όμως δεν το παρέκλει. Όπως δεν παρέκλει και τα αυτά που έχει και στο Αντίκρι. Έτσι, Αντίκρι πάμε από το νοσοκομείο.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει στο Κώστα Συνγιαμπουρνιά, τα ξέρετε, είναι οι προτάσεις μας και το νέο μας έτσι, ναι. Απόκτημα. Απόκτημα. Είναι η νέα μας πρόταση που είναι το στέκι της Κούλας. Ρουλάς.
4: Κούλα. Το στέκι της Κούλας.
1: Αναβάλει και το σύστημα. Ναι.
4: Το σύστημα είναι.
1: Κούλα
5: Μακού. Πολύ κολόπεδο, Κυριάκο.
4: Αχρε Κούλα.
1: Ο Κυριάκος υπάρχει, παιδιά, από ένα κολόπεδο. Πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
4: Ένας είναι ο Κυριάκος.
1: Ποιος είναι. Α, είναι κολόπεδο.
4: Δεν είναι. Λοιπόν, τι έχει σήμερα η Κούλα.
1: Έχει
4: κοτόπουλο με φασολάκια, σαρδέλα ψητή, πανσέτα φούρνου.
1: Σαρδέλα ψητή, γουστάρω.
4: Ναι. Πανσέτα φούρνου, λουκάνικο και ξέρετε τώρα τα υπόλοιπα, τα γνωστά της εκεί. Σαγανάκια, τυροκροκέτες, κεφτέδες, κολοκυθοκεφτέδες.
1: Τα μπέρκε που έχει το βραδάκι.
4: Αυτά τα έχει μετά τις 7 το βράδυ. Έχει
1: και
4: πίτσα,
1: την ποικιλία την έχει το βράδυ, την ποικιλία την έχει όλη την ημέρα, φαντάζομαι.
4: Μωρέ με ζεδάκια τώρα, εκεί χαμός γίνεται. Μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς.
1: Ο Αντίκρις.
4: Την πίτσα, η πίτσα είναι πολύ μεγάλη και πολύ νόστιμη. Ναι.
1: Yeah.
4: Αυτά μετά το τις 7 να πάτε. Ο Αντίκρις.
1: Θα χοντρίνεται πολύ εκεί στην Ευάλη.
4: Τι να κάνουμε. Το περπάτημα. Σουφλέ τυριών. Κοτομπιφτέκια, αρακά με αγκινάρες, μπιφτέκια μοσχαρίσας, σπανάκι με μαυροματίκα, μακαρονάδα μανιάτικη. Την έχει εντάξει καθημερινά από ό,τι βλέπω.
1: Τη μακαρονή μάλλον τραβιέται, ναι.
4: Ναι. Και μουσακά έχει σήμερα στο Αντίκρι.
1: Ωραίο, και αυτό είναι. Μπελαλίδικο λίγο.
4: Και τη ώρα, τα γνωστά έτσι, μπριζόλα, φιλέτο, τα καλαμάκια, το λουκάνικο.
1: Εγώ λόγω τη ανάληψη χθε και
4: πήγαμε.
1: Αύριο, συγγνώμη, όλο μπερδεύομαι, ναι. Και λόγω τη Γουρνοπούλα που θα κυκλοφορήσει εδώ στη Μεσσηνία για άλλα, ειδικά στην Καλαμάτα θα σκύψει. Εγώ διάλεξα έτσι πιο, κάτι πιο ποιοτικό. Χοιρινό κότσι στο φούρνο με πατάτες, παρακαλώ. Ζουμερό χοιρινό κότσι στο φούρνο με μέλι, μουστάρδα, μυρωδικά και πορτοκάλι. Αγροψημένο, αργοψημένο, δεν πάω καλά, μέχρι να λιώνει στο στόμα, σερβισμένο με τραγανές πατατούλες. Χαρτάκι μου, λίγο να σα πω θα πάρετε και πώς θα το κάνετε, άμα καταλάβετε δηλαδή. 4 κότσια χοιρινά γύρω στο 1.300 έκαστο. Δηλαδή 4-5 κιλά θα βγει. Και πώς θα φάνε. Με το κόκαλο έτσι και την πέτσα.
4: Είναι το κόκαλο που έχει βάρος.
1: Το κόκαλο, ναι. Φρέσκο θυμάρι, φρέσκια ρίγανη, αλάτι χοντρό, πιπέρι φρεσκοτημένο, 2 σχερίδες σκόρδο, πολτοποιημένες, μια κουταλιά της σούπας μουστάρδα σε σκόνη, μια κουταλιά της σούπας μέλι, ένα πορτοκάλι κομμένο σε φέτες και λίγο ελαιόλαδο. Και για τις πατάτες, γιατί και οι πατάτες έχουν σως, 10 πατατούλες, 2 γλυκοπατάτες κόκκινες. Μαγκιά είναι αυτό. 2 σχελίδες σκόρδο, φρέσκα μυρωδικά, πορτοκάλια το χυμό τους, 2 πορτοκάλια, 2 λεμόνια το χυμό τους, 1-2 φουζανιό ελαιόλαδο και έχει μουστάρδα και εδώ λίγο, 2 κουταλάκια σούπας, μουστάρδα και αλάτι και πιπεράκι, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Έτοιμοι.
4: Ναι, ναι.
1: Στην κατσαρολά, όχι. Ανακατεύουμε όλα τα μυρωδικά με το λάδι, τη μουστάρδα, το μέλι και τα υπόλοιπα υλικά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Αλείφουμε πολύ καλά το χοιρινό με το μείγμα. Τα χοιρινά γιατί είναι 4, θα είναι. 4 πόδια, πόδι δεν είναι το κόσμο. Κάνουμε μικρές τρύπες στο κρέας, όχι στην πέτσα, στο κρέας από μέσα. Και γεμίζουμε με το αρωματικό μείγμα ώστε να εισχωρήσει βαθιά. Γι' αυτό κάνουμε τις τρυπούλες. Τοποθετούμε κάθε κότσι πάνω σε λαδόκολα και προσθέτουμε κομμάτια από πορτοκάλι. Τυλίγουμε πρώτα στη λαδόκολα και συνέχεια σε αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε σε καλά προθερμαμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 2,5 ώρες. Πολύ καλό.
4: Ναι.
1: Στη συνέχεια ανοίγουμε προσεκτικά τη λαδόκολα και αλείφουμε τα κότσια με τα υγρά τους που θα έχουν βγάλει. Σε ένα ταψί βάζουμε όλα τα υλικά για τις πατάτες και τα ανακατεύουμε. Αυτά που απλύνουν τα υλικά, έτσι. σκεπάζουμε το ταψί και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά πλέον μέχρι να γίνουν οι πατάτες. Ανοίγουμε τα πακέτα με τα κότσια, ρίχνουμε τα ζουμιά τους μέσα στις πατάτες και τοποθετούμε τα κότσια από πάνω. Συνεχίζουμε το ψήσιμο, αλλά δεν έχει τελειώσει. Για περίπου 35 λεπτά λήφοντας τακτικά τα κότσια με τα υγρά του ταψιού μέχρι να ροδίσουν όμορφα. Σερβίρουμε τα κότσια ολόκληρα μαζί με τις πατάτες και τα ξεκοκαλίζουμε στο τραπέζι.
4: Ωραία.
1: Λοιπόν, επειδή έχει πολύ ώρα αυτό, άμα δεν προλαβαίνετε, πάτε έξω, ειδικά αύριο θα βρείτε και κότσια και κορμιά και απ' όλα. Εντάξει, από γρουνοπούλες. Αυτά και καλή όρεξη.
4: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε στον τύπο τον άλλο.
4: Δεν ξέρω.
1: Πού πάμε, ρε παιδιά.
4: Πάμε.
1: Άστρα.
4: Άστρα, με μαλώνετε.
1: Α, έχει το κουνιστό ακόμα. Δεν έφυγε αυτό, δεν απολύθηκε.
4: Όχι, σου λέω, παίρνει ολοφυλακές.
0: Τι έχει πάρει και κουνιά σε περαδόσε. Τι έχει καταπεί το κοστρατούρι. Δεν κάτσε προσοχή. Προσοχή, ρε. Άρε, νοπά. Ακούγεται ακόμα, ρε. Σε τρελό, τι πιέζουμε εγώ και μου κουνιέσαι, ρε. Ξέρεις τι είμαι εγώ.
6: Ένας παιδαράς.
0: Ξέρεις τι είναι αυτό, ρε.
6: Αχ, Ελευθέρη.
0: Δίπλα τι ακριβώς τι έχει.
6: Αχ, κι άλλο Αστέρι.
0: Παραδίπλα.
6: Τρίτο Αστέρι.
0: Τι είμαι εγώ, ρε.
6: Ουρανός.
1: Ναι, πάμε, τι, α, συγγνώμη.
4: Να κάνουμε μια ερώτηση. Τι? Θέλετε να σας πω τα ζώδια της ημέρας ή να πω ζώδια, τα ζώδια και οι καυγάδες?
1: Τα ζώδια και οι καυγάδες. Ναι.
4: Ωραία.
1: Πες τα ζώδια και οι καυγάδες.
4: Έχω χρόνο, ναι.
1: Όλα τα ζώδια.
4: Εννοείται.
1: Με ποιο πλακώνονται.
4: Και πώς αντιδρά, ρε παιδί.
1: Λοιπόν, κρυός, εντάξει, για παιδιά το κρυό.
4: Έστησες τον κρυάρι στον τοίχο και τον κατσαδιάζεις αλίπητα για τα παραπτώματά του, ε?
1: Ναι.
4: Ακόμα και δίκιο να έχεις, ξαφνικά θα αρχίσει ένας σκληρός πόλεμος μεταξύ σας και θα σας ακούσει όλο το οικοδομικό τετράγωνο. Θα έχεις διαβάσει ότι ο κυβερνήτης του κρύου είναι ο Άρης, έτσι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που είναι αρκετά οξύθυμος, νευρικός, αλλά και καυγατζής.
1: Και υπέρ του πολέμου.
4: Δεν σηκώνει λοιπόν από τσαμπουκάδες, ακόμα και να έχει φταίξει. Δεν κατάλαβα. Θα αρχίσει τις φωνές.
1: Πάντα έχει δίκιο, λέει.
4: Ναι. Άσε που είναι και αθυρόστομος.
1: Αυρίζει κιόλας.
4: Και μπορεί ξαφνικά να ακούσεις του κόσμου τα κοσμητικά επίθετα. Για να πετύχεις λοιπόν αυτό που θέλεις και για να σου παραδεχτεί το σφάλμα του, θα πρέπει να τον μαλώσεις με το γάντι. Δηλαδή να προσπαθήσεις με ευγενικό τρόπο και διπλωματία να του πεις ό,τι έχεις να του πεις.
1: Μες. Ταύρος.
4: Αν τα έχεις μαζεμένα και θέλεις να ξεσπάσεις τον Ταύρο, το πιο πιθανό είναι να μαλώσεις μοναχικά και να μην συμμετέχει καθόλου στον καυγά που ξεκίνησες. Όντως αυτό ισχύει.
1: Να μαλώνεις μόνος με τον
4: Ταύρο. Ναι.
1: Και να νομίζεις ότι μαλώνεις με τον Ταύρο.
4: Ναι. Ο Ταύρος δεν χάνει την ψυχραιμία του. Κανονικότατα. Δεν χάνει την ψυχραιμία του σε τέτοιες καταστάσεις ο Ταύρος. Mm-hmm. Θα σε ακούσει, δεν θα πει τίποτα. Mm-hmm. Και όταν ηρεμήσεις, τότε είναι που θα έρθει η δική του σειρά να μιλήσει.
1: Α, μιλάει.
4: Όχι πάντα.
1: Μετά.
4: Για να σου εκθέσει τις απόψεις του για το μεταξύ σας θέμα.
1: Μάλιστα.
4: Ωστόσο, να ξέρεις ότι έχει μεγάλο πείσμα και έτσι δεν του είναι εύκολο να υποχωρήσει και να δεχτεί αυτό που θα του πεις. Mm-hmm. Ο Ταύρος θα σε προειδοποιήσει να ρίξει τους τόνους αρκετές φορές, θα δεχτεί το μάλωμά σου, όμως αν εσύ το συνεχίσεις για πολύ και τον προσβάλλεις ή του μιλήσεις άσχημα, τότε το ποτήρι θα ξεχυλήσει και θα το δεις να μεταμορφώνεται σε Ταύρος εν Ιαλοπολείο.
1: Μάλιστα. Και επειδή είσαι εσύ το Ιαλοπολείο, θα σε σπάσει που λέμε έτσι. Δίδυμε.
4: Είναι γνωστό ότι ο δίδυμος έχει πολύ παιδικές αντιδράσεις, έτσι
1: παιδικές.
4: Λοιπόν, ναι. Αν το στήσεις στη γωνία για να του ταχώσεις και να το μαλώσεις, το πιο πιθανό είναι ότι θα σε πιάσουν τα γέλια. Ο δίδυμος θα το ρίξει την πλάκα, θα σου κάνει γκριμάτσες, θα πετάξει ένα έξυπνο αστείο. Ναι, και θα ξεχάσεις τη στιγμή το λόγο που ξεκίνησες να το μαλώνεις. Αν το πετύχεις στις μαύρες του, τότε μην νομίζεις ότι θα προλάβεις να πεις και πολλά. Με το που ξεκινήσεις να μιλάς, θα σε πιάσει μονότερμα και θα πάρει αυτό στη θέση τη δική σου. Θα ξεκινήσει δηλαδή να σε μαλώνει χωρίς σταματημό.
1: Μάλιστα.
4: Όπως και να έχει, λοιπόν, μην περιμένεις να βρεις το δίκιο σου.
1: Okay. Μετά τι, ο καρκίνος.
4: Μαλώνεις έναν καρκινό. Τώρα ξεκινάει η τραγωδία. Θα σε κοιτάξει με ένα λυπητερό βλέμμα, τα μάτια του θα βουρκώσουν. Θα προσπαθήσει να σου κεντρήσει το συνέστημα, μπας και σταματήσεις.
1: Ναι.
4: Αν δεν τα καταφέρει να σε συγκινήσει με αυτόν τον τρόπο, τότε ξεκινά το σόου. Θα αρχίσει να κλαίει γοερά, θα φωνάζει και θα προσπαθήσει να βγει και από πάνω, γιατί θα σου χτυπάει όλες τις παλιές ατασταλίες σου, προκειμένου ο ίδιος να βγει λάδι.
1: Ναι.
4: Αν εσύ όμως συνεχίζεις να το επιτίθεσαι και δει ότι κανένα από τα παραπάνω κόλπα δεν έπιασαν, τότε εκεί είναι πραγματικά που θα κλάψει και θα ζητάω να της δώσω συγγνώμη.
1: Ο καρκίνος.
4: Ναι.
1: Λέων.
4: Σκέφτεσαι να στήσεις τη γωνία τον Λέοντα για να τον κατσαδιάσεις. Και καλά θα κάνεις. Θα πρέπει από την αρχή να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να παραδεχτεί το λάθος του. Αλλά θα αντιδράσει κάπως έτσι. Θα σε κοιτάξει με ύφος μπλαζέ, γεμάτο από ειρωνία. Θα σου πει με νόημα, βρε τι μας λες. Και αν εσύ πάρεις φωτιά και αρχίζεις να του μιλάς ακόμα πιο έντονα κατηγορώντας το, εκεί θα σου βγει στην επίθεση και θα αρχίσει να σε κατηγορεί για 1000 πράγματα που θα σκεφτεί επιτόπου εκείνη τη στιγμή.
1: Δημιουργός.
4: Έτσι. Mm. Το σίγουρο είναι ότι θα σε φέρει στο σημείο να πεις εντάξει, εντάξει, εσύ έχεις δίκιο, υποχωρώ. Έτσι. Με τέτοιο πείσμα και εγωισμό, πού πας, παιδάκι μου, να τα βγάλεις πέρα.
1: Έλατε.
4: Το χαίρετε κιόλας.
1: Παρθένος.
4: Ο Παρθένος συνηθίζει να κριτικάρει και να μαλώνει τον άνθρωπο που αγαπά. Σε ευχαριστώ πολύ, γιέ μου.
1: Αυτό όμως,
4: ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι του αρέσει όταν του κάνουν το ίδιο, όντως. Εσύ λοιπόν μπορεί να ξεκινήσεις ένα γκαυγά και να αρχίσεις να λες όλα όσα σου έρχονται στο μυαλό εκείνη την ώρα. Αν το ύφος σου δεν είναι το κατάλληλο, αν υψώσεις τον τόνο της φωνής σου ή χρησιμοποιήσεις λόγια που δεν του αρέσουν, εκεί θα σηκωθεί να φύγει χωρίς να κάτσει να σε ακούσει. Η απάθεια στο βλέμμα και στις αντιδράσεις του είναι πολύ πιθανό να σε κάνει να εξοργιστείς ακόμα περισσότερο. Για να σου παραδεχτεί λοιπόν ότι έχεις δίκιο, θα πρέπει να το εκθέσεις με ήρεμο τρόπο τα επιχείρηματά σου.
1: Σωστά. Είναι ζυγός.
4: Τα έχεις μαζεμένα στο ζυγό και θες να τα πεις έξω από τα δόντια. Θες να το μαλώσεις και να κάνεις μαζί του ένα καυγά που θα έχει να τον θυμάται. Να, ποια θα είναι η αντίδρασή του. Θα σε κοιτάξει σαν τρομαγμένο γατί, θα κλείσει τα αυτιά και θα ψάχνει κατευθείαν τρόπο να ξεφύγει. Ο ζυγός δεν τα πάει καλά με τους καυγάδες και τις φωνές. Μπλοκάρει εντελώς. Χάνει τα λόγια του, τρομοκρατείται και δεν μπορεί να συμμετέχει σε όλο αυτό το τζέρτζελο. Επομένως, ναι, μεν εσύ θα τα πεις για να εκτονωθείς, απάντηση όμως δεν θα πάρεις. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι μετά θα κάνεις να το δεις και να τον ακούσεις μέρες, γιατί πολύ απλά θα φοβάται ότι θα τα ξανακούσει ή απλά θα περιμένει να συνέλθει από το σοκ.
1: Μες.
4: Ο καυγάς που για σένα φαίνεται φυσιολογικός, γι' αυτό μπορεί να είναι ό,τι χειρότερο. Μην το ξεχνάς.
1: Σκορπιός.
4: Έχεις να κάνεις και με μια δύσκολη περίπτωση ανθρώπου, όπου οι αντιδράσεις του μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές, ανάλογα με τον λόγο για τον οποίο θα καυγαδείς μαζί του. Αν λοιπόν σκοπεύεις να τον μαλώσεις, γιατί σε έφερε εκτός ορίων, να ξέρεις στην αρχή θα κάνει ότι δεν σε άκουσε, θα συνεχίσει τις δουλειές του, θα προσπαθήσει να αλλάξει κουβέντα. Αν όμως εσύ συνεχίσεις με ύφος ακάθεκτο, εκεί πια σε τρύπα να κρυφτείς. Θα σου ρίξει τέτοιο καυγά που θα το θυμάσαι για χρόνια. Άσε που μπορεί να σου έχει φυλαγμένη και κάποια δική σου ατασταλία, την οποία θα στην παρουσιάσει η φόρα παρτίδα εκείνη τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
4: Και θα σε φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Μάλιστα.
4: Για το λόγο αυτό λοιπόν σκέψου πολύ καλά πριν μαλώσεις ένα Σκορπιό,
1: okay.
4: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει.
1: Σωστά. Τοξότης.
4: Ο τοξότης μπορεί να δίνει πολλές αφορμές για να το μαλώσεις. Όμως σε καμία περίπτωση δεν αντέχει τις σκηνές και τον κουράζουν πολύ οι καυγάδες. Η αντίδρασή του λοιπόν σε ένα τέτοιο γεγονός είναι κατευθείαν να το ρίξει στο χαβαλέ. Όντως, ναι, ξέρω μία κοπέλα που το κάνει αυτό. Θα προσπαθήσει να σπάσει τον πάγο πετώντας ένα αστείο. Αν εσύ εξακολουθείς να ταχώνεις, εκεί θα σου δώσει μια σύντομη εξήγηση. Αν όμως εξακολουθείς και θέλεις να συνεχίσεις να κασαδιάζεις, εκεί θα γίνει απότομος, μπορεί και αθυρόστομος και θα σηκωθεί να φύγει. Μην παραξενευτείς αν μετά κάνεις να τον δεις ή να τον ακούσεις μέρες. Αν του χαλάσεις τη διάθεση, μετά θέλει την ησυχία του.
1: Ξαφανίζεται.
4: Ναι.
1: Εγώκερος.
4: Ένας εγώκερος συνηθίζει αυτός να μαλώνει τα αγαπημένα του πρόσωπα και όταν συμβαίνει το αντίθετο, φύγεται, προσβάλλεται, το παίρνει πολύ προσωπικά το όλο θέμα. Αν λοιπόν έχεις εκραγεί και τον κολλήσεις στον τοίχο για να τον κατηγορήσεις για τα λάθη του, αυτός θα νιώσει μειονεκτικά, έστω και αν δεν το εκφράσει. Δεν θα σου πει πολλά λόγια, δεν θα προσπαθήσει να δικαιολογήσει τη στάση σου. Το πιο πιθανό είναι να μην εκφραστεί. Το σίγουρο είναι όμως ότι αν ο τρόπος σου δεν ήταν ο κατάλληλος, ο εγώκερος θα σε τιμωρήσει με την παγερή αδιαφορία του.
1: Υδροχός.
4: Ένα να θυμάσαι. Μπορεί ο υδροχός να είναι άνθρωπος συζητήσιμος που θα σε ακούσει, θα κουβεντιάσει και θα προσπαθήσει να μπει στη θέση σου. Αν τα πάρει όμως, τότε ψάξε τρύπα να κρυφτείς, γιατί λειτουργεί απρόβλεπτα.
1: Σιγά.
4: Πώς αντιδράσει λοιπόν να τον μαλώσεις? Αρχικά θα κουβεντιάσει μαζί σου. Αν εσύ συνεχίσει να τον κατηγορείς με φωνές και απότομο τρόπο, τότε αυτός αρχίσει να παίζει με το κινητό του, θα προσπαθήσει να αλλάξει κουβέντα και αν αυτά δεν πιάσουν, τότε ξαφνικά γίνεται ένα ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί και δεν λογαριάζει τίποτα.
1: Ο υδροχός,
4: ναι,
1: αυτός.
4: Ναι. Γι' αυτό λοιπόν να θυμάσαι πως μόνο με το διάλογο μπορείς να τα καταφέρεις.
1: Με τον υδροχό. Λοιπόν, και ολοκληρώνουμε με τους ηχθείς.
4: Αν έχεις σκοπό να μαλώσεις έναν ηχθή, τότε πάρε μαζί σου πολλά χαρτομάντιλα και φρόντισε να μην χάσεις την υπομονή σου. Ακόμα και ήρεμη διάθεση να έχεις.
1: Ναι.
4: Μόλις ξεκινήσεις την κουβέντα μαζί του και αρχίσεις να τον μαλώνεις διακριτικά, θα αντιληφθείς ότι βλέπει τα πράγματα από μια εντελώς διαφορετική σκοπιά, σαν να είναι χαμένος στο δικό του κόσμο, και αυτό μπορεί να σε εξωθήσει ακόμα περισσότερο. Αν ο καυγάς σας πάρει σε μάκρος, Εκεί θα τον δεις να κλαίει και να κλιπαρεί να του δώσει μια ακόμα ευκαιρία, δίνοντας τον όρκο του ότι δεν θα επαναλάβει το ίδιο λάθος. Αλλά μην έχεις και μεγάλη σιγουριά γι' αυτό. Mm-hmm. Τελικά, με ποιον είναι ωραία να τσακώνεσαι?
7: Αφού όλοι αποσύρονται.
1: Με κανέναν.
4: Έλα καλέ. Έλα καλέ.
1: Λοιπόν, τελειώσεις.
4: Άμα θέλετε, τσακωμώ εδώ.
1: Τι θα κάνεις? Άμα κρυώ να τσακωθούμε, άσε. Με μπουνάτσες και μποφόρια.
4: Ταξιδεύουν τα βαπόρια.
1: Δεν ξέρω ότι ταξιδεύανε. Ναι, η γλυκερία ταξιδεύει προς όλα. Αυτά μας το πει. Με μπουνάτσες, αυτό δεν είναι. Και μποφόρια. Ναι, ναι, ναι. Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτά και με τη γλυκερία. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Τι θέλετε να σας πω?
0: Πες κάτι.
1: Κάτσε, περίμενε να πάρω το... Ναι. Το έχω πάει βόλτα.
0: Με πλατφόρμες δεν τελείωσες εσύ, δεν έχεις άλλο?
1: Έλα.
0: Έχει πλατφόρμα εδώ που ανοίγει για αιτήσει για παιδικέ κατασκηνώσει και τέτοια.
1: Ναι, ναι. Έλα, πες εσύ.
0: Δεν τις είπες.
1: Όχι, δεν τις είπα. Τι να πρωτοπώ η Έρμη?
0: Λοιπόν, από σήμερα το μεσημέρι στις 2, τι ώρα είναι, έχουμε από σε μια ώρα δηλαδή, και έως την 3η 26 Μαΐου, μέχρι δηλαδή 23 και 59, καταλαβες?
1: Ναι.
0: Θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι δικαιούχοι καθώς και οι πάροχοι για τις παιδικές κατασκηνώσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ΔΥΠΑ. Αυτή είναι, ΔΥΠΑ είναι το παλιό ΑΕΔ, αυτό, μάλλον.
1: Ναι.
0: Οι αιτήσεις στην πλατφόρμα θα υποβάλλονται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις του έτους 2026, του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέχεται σε 37 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για τα παιδιά μας. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου στις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Εντάξει, πες το.
1: Θυμάσαι τον ντρόουν στη Λευκάδα?
0: Α, τι έγινε? Το σκαφάκι αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Τι, το πήραν πίσω οι Ουκρανοί?
1: Φαίνεται πως πιθανότητα κατευθυνόταν προς ρωσικό στόχο στο Μεσόγειο. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Τα Νέα, οι ειδικοί και πραγματογνώμονες που συμμετέχουν στην ανάλυση του ντρόουν εντόπισαν βλάβη στο σύστημα ζεύξης και τηλεχειρισμού, πιθανότητα εξαιτίας της ροής υδάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα του σκάφους.
0: Αλλιώς θα βάραγε.
1: Ναι, η τεχνική αυτή δυσλειτουργία φαίνεται πως είχε ως αποτέλεσμα τον ντρόουν να χάσει την επικοινωνία ή τη δυνατότητα αξιόπισης πλοήγησης, να αποπροσανατολιστεί και τελικά να παρεκκλίνει της προκαθορισμένης πορείας του πριν καταλήξει στις ελληνικές ακτές.
0: Εκεί στη Μεσόγειο περνάνε διάφορα και ρώσικα.
1: Ναι. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας επεσήμανε ότι μια ενδεχόμενη σύγκρουση με επιβατικό πλοίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.
0: Ένα λαθάκι, λέω.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, υπήρχε μια ρώσικη νιοπομπή που είχε καταγραφεί από ένα δορυφόρο να κινείται κοντά στη Μάλτα στις 3 Μαΐου με ανατολική κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Αυτά με τον τρόπο.
1: Άρα.
0: Και το πήραμε και τεχνολογία, φαντάζομαι. Γιατί το έχουν κάνει φίλο και φτερό αυτό. Για να πάρουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Με τραγούδι αυτά, αυτό, και τη σημερινή μας παρεούλα. Θα τα πούμε την Παρασκευή, τη γνωστή ώρα ή άλλη ώρα.
1: Έλα, καλά, τη γνωστή.
0: 9, 9 με 11. Έτσι. Σήμερα απλά το.
1: Παρεκκλίναμε,
0: ναι.
1: Θα το τρώουν κι εμείς.
0: Εκτάκτος, ναι. Εκτάκτος. Θα το.
1: Χάλασε το σύστημα ζεύξης.
0: Παρασκευή τη γνωστή ώρα, να είστε καλά. Ελευθερία Βανιντάκη μας χαιρετάει. Δυνατά, πολύ δυνατά όμως.
1: Α, ωραίο.
0: Εντάξει. Άντε, για χαρά. Άντε, Παρασκευή. Εδώ. Γεια.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στην κορυφή της ατζέντας της συνάντησης Πούτιν και Σι στο Πεκίνο βρέθηκε η ενέργεια και ειδικότερα ο νέος αγωγός φυσικού αερίου που φιλοδοξεί να συνδέσει ακόμη στενότερα τις δύο οικονομίες και θα μπορούσε να μεταφέρει έως και 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τη Ρωσία στην Κίνα. Νομοθετική παρέμβαση ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας για το πρόβλημα που ανέκυψε με τις συντάξεις χειρίας μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να εξαλείψει κάθε ενδεχόμενο περικοπών. Καμία πιστική απάντηση δεν έχει δοθεί μετά από πολλές ώρες για το τι προκάλεσε την πνιγυρή περίεργη οσμή που σκέπασε περιοχές του Λεκανοπεδίου, καθώς ούτε οι έρευνες της πυροσβεστικής μπόρεσαν να εντοπίσουν την αιτία. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, μέσω του οποίου παλαιές κλειστές κατοικίες θα μπορούν να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά, προκειμένου στη συνέχεια να δοθούν προς ενοικίαση. Σε δεύτερο χρόνο θα δοθεί η δυνατότητα βελτίωσης σπιτιών, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση. Μετά τα μέσα Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ.
3: Γύρισες, μωρό μου! Τι βλέπω! Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο after save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτου.
7: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
8: Μόνο στο Τόπερ.
7: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
9: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Παλμός 90,5.
10: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: 5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ διατήρησε το αίτητο σερί της στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, με το οποίο ολοκλήρωσε τη φετινή περίοδο, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Ταυτοχρόνως, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εξασφάλισε τη συμμετοχή στα play-off του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης, ισότιμη με τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός, την ώρα που δουλεύει το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ, έχει φουλάρει τις μηχανές του για τον επόμενο προπονητή του συλλόγου. Ως μία από τις κορυφαίες επιλογές είναι ο Δανός προπονητής Γιάκομ Νέστρουπ, ο οποίος είχε μία εξαιρετική θητεία στον πάγκο της Κοπενχάγης. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή εδώ και καιρό και ο Νέστρουπ εμφανίζεται θετικός να προπονήσει για πρώτη φορά μακριά από τη χώρα του και να αναλάβει να επαναφέρει τον πράσινο σύλλογο στην κορυφή. Στον ΠΑΟΚ όλοι περιμένουν το έναυσμα από τον Ιβάν Σαββίδη εν όψει των αποφάσεων για τη νέα σεζόν. Ο

0: Διαδόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
1: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
2: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρακος Μύκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Άρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
2: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

Μωρό μου καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
1: Μόνο στο Topper.
0: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ διατήρησε το αίτητο σερί της στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, με το οποίο ολοκλήρωσε τη φετινή περίοδο, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Ταυτοχρόνως, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εξασφάλισε τη συμμετοχή στα play-off του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης, ισότιμη με τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός, την ώρα που δουλεύει το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ, έχει φουλάρει τις μηχανές του για τον επόμενο προπονητή του συλλόγου. Ως μία από τις κορυφαίες επιλογές είναι ο Δανός προπονητής Γιάκομ Νέστρουπ, ο οποίος είχε μία εξαιρετική θητεία στον πάγκο της Κοπενχάγης. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή εδώ και καιρό και ο Νέστρουπ εμφανίζεται θετικός να προπονήσει για πρώτη φορά μακριά από τη χώρα του και να αναλάβει να επαναφέρει τον πράσινο σύλλογο στην κορυφή. Στον ΠΑΟΚ όλοι περιμένουν το έναυσμα από τον Ιβάν Σαββίδη εν ώψη των αποφάσεων για τη νέα σεζόν. Όσον αφορά τον Ρασβάν Λουτσέσκου, φαίνεται πως δεν υπάρχει θέμα Σαββίδη για την απομάκρυνσή του, ωστόσο οι εξελίξεις αναμένονται μετά τη συνάντηση των δύο πλευρών.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
3: Τα καλύτερα τραγούδια.
4: Με χιονό νερό και κρύο.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
4: Μάγισσες φέρτε βότανα.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
4: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
1: Νυχτερινή περίπολος με τον

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρα Κοσμίκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Σάρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Οκ, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις.

0: 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18 και Καλαμάτα Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
1: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
2: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
3: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
2: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
3: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
2: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
3: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
2: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
3: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
2: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
3: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
2: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
3: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
2: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
4: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Κοσμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μήνυμα ισχύως και ταυτοχρόνως διάψευσης των σεναρίων για πρόορες εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τα νέα πολιτικά κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια της τακτικής συνάντησής του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα. Το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 24 Ιουνίου. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης αιωλικών σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων και σε τουριστικά νησιά. Με τη φράση «Η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις και υπάρχει κίνδυνος κατακαιρματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας», οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας έδειξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως υπαίτιες για την παγκόσμια αναταραχή. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.225 μονάδες. Συναγερμός στη Λιθουανία για εισερχόμενο ντρόουν, διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, στα καταφύγια ο πληθυσμός, η προέλευση του ντρόουν δεν επιβεβαιώθηκε.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Είσαι αγρότης? Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο? Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας. Στις Σούστας Αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
3: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
4: Έχει Παλμό.
3: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ζου 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper.

0: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
1: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
2: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
3: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
4: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
5: Μπουρίκα Σάρις. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Μπουρίκα Σάρις. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών ατομικών και κεντρικών.
5: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
4: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
5: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
4: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκάμε Σημείας. Τηλέφωνο 27250-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27250-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
4: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την καλοκαιρινή της προετοιμασία στις 6 Ιουλίου εν ώψη και τη συμμετοχή της στα play-off του Champions League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεξαχθεί στην Ολλανδία, ωστόσο αυτό μένει να οριστικοποιηθεί, όπως και το ακριβές πρόγραμμα και τα φιλικά παιχνίδια που θα δοθούν. Αμοιβαία τα αισθήματα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γιάκομ Νέστρουπ, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, με αφορμή την πιθανή συνεργασία των δύο πλευρών. Όπως προκύπτει από την Δανία, ο τεχνικός που διέπρεψε στην Κοπενχάγη είναι θετικός στην προοπτική του τριφύλιου και το μόνο που θα μπορούσε να βάλει εμπόδια είναι ένα πιθανό ενδιαφέρον από τη Γερμανία. Πέραν του βασικού Τζολάκη, το μέλλον των Πασχαλάκη και Μπότη στον Ολυμπιακό είναι εξαιρετικά αβέβαιο και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν δύο κινήσεις για goalkeeper. Η Μπεσίκτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και φέρεται έτοιμη να καταβάλει και τη ρήτρα αποδέσμευση στον ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για την επόμενη μέρα στην ομάδα, καθώς η απομάκρυνση του Εργίνα Ταμάν από τον πάγκο πρέπει να θεωρείται δεδομένη μετά και την ακύρωση της σημερινής προπόνησης του τριφυλιού.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής.

0: μας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του Μάλαμα. Μπες και δες.
1: Ε, καλά, αν τα έχει ο Μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
2: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 2721024747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να την βρω. Αλλά μου είχε πει η αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να την βρω.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρα Κοσμίκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Άρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Γύρισες μωρό μου. Τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο After Save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου φέρες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξεις τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 85 35 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος μεσήμης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ο Τραμπ απείλησε ξανά το Ιράν λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται τις σημαντικές παραχωρήσεις που επιθυμεί. Το Ιράν απειλεί με επέκταση του πολέμου πέρα από τη Μέση Ανατολή. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά κυβερνήτη σκάφους του λιμενικού που εμβόλησε πρόσφυγες στοιχείο ζητά ο εισαγγελέας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκει στο τροχαίο στη Ρόδο, όπου έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη, και ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία επήλθε θάνατος και ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Έτσι, η Γάζα παραμένει χωρίς σαφή ορίζοντα αποκατάστασης, με τους κατοίκους να συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες κρίσης και το πολιτικό μέλλον της περιοχής να παραμένει εξαιρετικά βέβαιο. Βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι Ισραηλινοί στρατιώτες να κακομεταχειρίζονται τους ακτιβιστές του Στολίσκου για την Ελευθερία, που αναχαιτίστηκε στα ανοιχτά της Κύπρου, ανέβασε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
1: Τα καλύτερα τραγούδια.
3: Με χιόνο, νερό και κρύο.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
3: Μάγισσες φέρτε βότανα.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
3: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
0: Νυχτερινή περίπολος με τον

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά Ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρακος Μύκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Σάρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
3: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
6: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
7: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
8: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
7: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
7: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί ψημένο σε φούρνο με ξύλα.

0: Ζου 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκόκατε ψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
5: Μόνο στο Τόπερ.
4: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
6: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
7: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
8: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την καλοκαιρινή της προετοιμασία στις 6 Ιουλίου εν ώψη και τη συμμετοχή της στα play-off του Champions League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεξαχθεί στην Ολλανδία, ωστόσο αυτό μένει να οριστικοποιηθεί, όπως και το ακριβές πρόγραμμα και τα φιλικά παιχνίδια που θα δοθούν. Ανουδαία τα αισθήματα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γιάκομ Νέστρουπ, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, με αφορμή την πιθανή συνεργασία των δύο πλευρών. Όπως προκύπτει από την Δανία, ο τεχνικός που διέπρεψε στην Κοπενχάγη είναι θετικός στην προοπτική του τριφύλιου και το μόνο που θα μπορούσε να βάλει εμπόδια είναι ένα πιθανό ενδιαφέρον από τη Γερμανία. Πέραν του βασικού Τζολάκη, το μέλλον των Πασχαλάκη και Μπότη στον Ολυμπιακό είναι εξαιρετικά αβέβαιο και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν δύο κινήσεις για goalkeeper. Η Μπεσίκτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και φέρεται έτοιμη να καταβάλει και τη ρήτρα αποδέσμευση στον ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για την επόμενη μέρα στην ομάδα, καθώς η απομάκρυνση του Εργίνα Ταμάν από τον πάγκο πρέπει να θεωρείται δεδομένη μετά και την ακύρωση της σημερινής προπόνησης του τριφυλιού.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παλμός 90,5.
5: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρακος Μύκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Άρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

λες πως πέρασες καλά μαζί μου. Όμως τώρα έχεις κουραστεί. Φεύγεις έχοντας

0: Ζήσεως 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε?
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
8: Παγκόσμια βρεβευμένα τυριά.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Καλώ το λουλί, το λουλάκι μας.
3: Αχού, θα τραβήξω τις κοτσίδες μου. Αχού, θα ξεσκίσω τα πρικιά μου. Δεσμοφύλακα, πάρε με μέσα.
4: Και τώρα στο μικρόφωνο, το ταλέντο, η φυσιογνωμία. Το κάτι άλλο στη ζωή σας.
5: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Και απόψε λοιπόν από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος, θα ακούσουμε παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Θα ακούσουμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε και την δική σας αφιέρωση φυσικά, όταν επικοινωνείτε με το 6945 31 49 00.

Και αν υπάρχει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν υπάρχει κάποιο κενό, τότε θα ακούσουμε και κάποια παλιά λαϊκά τραγούδια που επιλέγει η εκπομπή να αφαιρώσει για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Πάλμο. Φιλάρια, κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλους και σε όλες μια καλή ακρόαση. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε και απόψε με παλιό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τα δικά σας τραγούδια που εσείς έχετε επιλέξει, εσείς επιλέγετε. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη να αφιερώσει για τη γυναίκα του, την Βασιλική, για την οικογένειά του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη με τίτλο «Απόψες έχω στην αγκαλιά μου». Την καλησπέρα μου Γιάννη, την καλησπέρα μου στη Μεσίνη, φίλε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι και τη δική σας αφιέρωση. Είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Αριστίδης από την Καλλίδωνα, από τον νομό Ηλίας, να αφιερώσει την οικογένειά του στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι «Καρδιά μου πάψε να πονάς». Θα το ακούσουμε από τον Στράτο Διονυσίου. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Αριστίδη εκεί στην Καλλίδωνα Ηλίας και να δώσω και το τραγούδι.

συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας. Ακούτε Παλμό 90,5, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από τη Φασκομιλία Ηλίας, να αφιερώσει για την οικογένειά της, για τα παιδιά της και για τα εγγόνια της με πάρα πολύ αγάπη. Μας έτσι να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Εβούλα Πάλα με τίτλο «Γλυκιά μου αγάπη». Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Κούλα, την καλησπέρα μου και στην Φασκομιλία Ηλίας.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να πάμε όμως εδώ να δώσω στην συνέχεια και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τον πρόδρομο τον Τσαουσάκη και την Γιώτα Λίδια το τραγούδι. Μάλιστα, ένα παλιό λαϊκό τραγούδι του 1955 με τίτλο «Χτύπαμε μοίρα, χτύπαμε». Θέλει να το ακούσει, θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω και την καλησπέρα μου λοιπόν και στον φίλο μας εκεί τον Φώτη και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι.

συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Σπαλμός, παλιού λαϊκό τραγούδι, πρώτο και άλλο ένα βράδυ. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα όμως με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για την δική σας επιλογή και αφιέρωση πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος από το Γήθιο. Θέλει να ακούσει από τη Γιώτα Λίδια το τραγούδι «Ο ταχυδρόμος πέρασε». Θα το αφιερώσει στα παιδιά του και στα εγγόνια του με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Νικόλα, την καλησπέρα μου και στο Γήθιο, φίλε, να είσαι πάντα καλά. Το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Για να ανοίξουμε ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω. Πάμε λοιπόν εδώ να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και να δώσουμε και ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Τεντάς από τον Πύργο Ηλίας. Θέλει να ακούσει από τον Γιώργο τον Χατζιαντωνίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Πύργος». Θα το αφιερώσει στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και σε όλους τους αδικημένους, μου λέει. Το έχουμε το τραγουδάκι, πάμε να το δώσουμε να το ακούσουμε. Πάμε, το ακούμε.

συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Φασκομιλιά Ηλίας, να αφιερώσει για τον φίλο τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Φασκομιλιά Ηλίας, όπως επίσης και για τον ανιψό του τον Φώτη από την Φυγαλία. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Στέλιο Κατατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Θα μου φύγεις και μάλλον σαν μου φύγεις και σε χάσω». Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Την καλησπέρα μου Κώστα, την καλησπέρα μου φίλε και στη Φασκομιλιά Ηλίας.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Ελένη από την Αθήνα, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Ελένη, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, να είσαι πάντα καλά. Θέλει να ακούσει από την Γιώτα Λίδια το τραγούδι που έχει τίτλο «Θα κάνω φίλο το βουνό». Την καλησπέρα μου για άλλη μια φορά, Ελένη, να είσαι καλά, και δίνω και το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε.

και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες, να αφιερώσει για τα ανήψα του στη Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τα ξαδέρφια του, για τους συμπεθέρους του, όπως επίσης και για το φίλο του Θοδωρή από το Ρίτομο, από την Μάνη, που κάνει ακρόση την εκπομπή. Μου ζήτησε να ακούσουμε από την Κιώτα Λίδια το τραγούδι που έχει τίτλο «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι». Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την συνέχεια του προγράμματος.

0: Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr.
3: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
5: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, σε πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
6: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
5: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση, Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
7: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
8: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
8: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
9: Ε, καλά, αν τα έχει ο σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον κύριο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-314900 για να ακούσουμε και το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε. Ακούμε φυσικά τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Εσείς διαμορφώνετε αυτή την εκπομπή. Εάν υπάρχει κάποιο κενό κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τότε συμπληρώνετε με κάποια παλιά λαϊκά τραγούδια που επιλέγει η εκπομπή να αφιερώσει για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Πάμε λοιπόν εδώ να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει, δεύτερο τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη, να αφιερώσει για τη γυναίκα του τη Βάσο με πάρα πολύ αγάπη στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε από τον Στέλιο Κατατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Εγώ με την αξία μου». Πάμε να το δώσω.

μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας με τις επιλογές σας. Και πάμε να δώσω και να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από τη Φασκομιλία Ηλίας, να αφιερώσει για το φίλο του τον Κώστα από Φασκομιλία Ηλίας στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Στράτο Διονυσίου με τίτλο «Στις αγάπης μας το στέκει». Την καλησπέρα μου Γιώργο, την καλησπέρα μου στην Φασκομιλία Ηλίας, φίλε.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, Παλμός, παλιόλαϊκο τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο, και πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Σπύρο Τσακωρέο με τίτλο Εντελαμαγκέν. Ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας να αφιερώσει για τον Παλμό, για όλο το ακροατήριο της εκπομπής και στην πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα. Πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Στάθη, την καλησπέρα μου σε σένα και στην παρέα σου και στην Εύα Μεσσηνίας, και πάμε να ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε εδώ στον Παλμό με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00. Να πω και την καλησπέρα μου και στην Κατερίνα που εργάζεται και κάνει ακρόαση την εκπομπή. Κατερίνα, την καλησπέρα μου. Και να συνεχίσω με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Διονύσης Μπαρούνης από τον Άγριλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τον Στέλιο Κατατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Καρδιά Παραπονιάρα». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Διονύση, την καλησπέρα μου και στον Άγριλο Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα, θα συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον κύριο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ και πάμε εδώ να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από την Μεσίνη. Θέλει να ακούσει από την πόλη πάνω το τραγούδι που έχει τίτλο «Ο κόσμος όλος σε κατακρίνει». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θοδωρή, την καλησπέρα μου φίλε σε σένα, την καλησπέρα μου και στη Μεσίνη και να δώσω και το τραγούδι μου.

Θα συνεχίσω λοιπόν το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί, και θα το ακούσουμε από τον Βασίλη τον Χαραλάμπους, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Τι έχεις πάλι βρε καρδιά». Αφιερωμένο το τραγούδι από τον φίλο μας τον Θανάση, από τον Άρη Μεσσηνίας, τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θανάση, την καλησπέρα μου φίλε, την καλησπέρα μου και στον Άρη Μεσσηνίας. Πάμε να δώσω το τραγούδι, να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Και πάμε εδώ να ακούσουμε και το τραγούδι που μας ζήτησε ο Διονύσης Μπαλούνης από τον Άγριλο Μεσσηνίας. Από το Στέλιο Καρατζή θέλει να ακούσει το τραγούδι «Στο πικραμένο δειλινό». Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης από τα Καλύβια Ιχαλίας. Θέλει να ακούσει από το Στέλιο Κοτατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Και να μην με λένε Στέλιο». Θα το αφιερώσω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Βασίλη, την καλησπέρα μου σε σένα, την καλησπέρα μου και στα Καλύβια Ιχαλίας. Το έχουμε το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από το Μελιγαλά Μεσσηνίας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Φοβάμαι να γελάσω». Να πω την καλησπέρα μου και στο Μελιγαλά Μεσσηνίας και στο φίλο μας τον Θόδωρα εκεί. Την καλησπέρα μου Θόδωρα, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, εδώ παλιό λαϊκό τραγούδι στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μιχάλη τον Μενιδιάτη, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Απόψε έβαλα φωτιά να κάψω την καρδιά μου». Είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την παραλία της Καλαμάτας. Ναι, τα χρόνια πολλά θα τα πούμε μετά τις 12, Κώστα. Πάμε να το δώσω όμως το τραγούδι. Θέλει να το ακούσει, θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να δώσω το τραγούδι όμως.

Μάλιστα, ναι. Εντάξει, έχουμε χρόνο, έχουμε ακόμα. Και 34 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής. 11 και 34, μάλιστα. Πάμε όμως να ακούσουμε και ένα τραγούδι αφιερωμένο από μένα για όλους και όλες εσάς που κάνετε ακρόαση στον Παλμό και αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι. Να ακούσουμε από το Λευτέρη τον Ετσιλιάκο ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Παρτίδα είσαι βρε ζωή». Αφιερωμένο για όλους και για όλες εσάς που ξενυχτάτε για άλλο ένα βράδυ μαζί μου εδώ στον Παλμό.

της εύχεται χρόνια πολλά. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του προγράμματος, φυσικά μετά τις 12. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Γιώργο τον Αιγύπτιο, ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι που θα ακούσουμε λοιπόν από τον Γιώργο τον Αιγύπτιο και έχει τίτλο «Κεραμίδι, κεραμίδι». Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι. Κώστα, την καλησπέρα μου φίλε, και σου εύχομαι και μια καλή βάρδια. Να είσαι πάντα καλά.

Και πριν περάσουμε στο σύντομο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου ζήτησε η φίλη μας η Γιάννα από την Εύα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Ζαφίρη Μελάνα και έχει τίτλο «Γαμώ την καλοσύνη μου». Να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας τη Γιάννα και στην Εύα Μεσσηνίας και να δώσω το τραγούδι. Περνάω σε απαραίτητο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγραεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
11: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπη Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα Μπάμπη Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον κύριο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Και πριν περάσουμε στην επόμενη μέρα, την Πέμπτη, πάμε να σας δώσω και εγώ ένα τραγούδι με τίτλο «Το Τζάκι». Θα ακούσουμε από το Βότη τον Στασουλάκη, αφιερωμένο για όλους εσάς και όλες εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι.

ξεκίνησαν και να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μανώλη τον Τοπάλι και έχει τίτλο «Ανάμεσα στους ζωντανούς». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Θόδωρας από τον Μελιγαλά Μεσσηνίας. Θέλει να το ακούσει, θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το έχουμε Θόδωρα, πάμε να το δώσω με την καλησπέρα μου να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ήδη περάσαμε στην επόμενη μέρα. Να πω χρόνια πολλά σε όλους τους εορταζόμενους και τις εορταζόμενες. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείτε στην αγκαλιά σας να το βρείτε. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι στη συνέχεια που έχω επιλέξει από τον Γρηγόρη Πιθηκότση με τίτλο «Ο Κώστας». Χρόνια πολλά σε όλους τους Κώστηδες, χρόνια πολλά και στην Ελένη. Ναι, θα ακούσουμε και το άλλο. Ελένη, την καλησπέρα μου για άλλη μια φορά από την Καλαμάτα. Σου εύχομαι χρόνια πολλά και φυσικά θα ακούσουμε και το τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Ο Κώστας» από τον Γρηγόρη Πιθηκότση. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κώστηδες.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, για να πάμε να δώσουμε όμως και ένα τραγούδι που μου ζήτησε η φίλη μας η Ελένη από την Αθήνα, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Ελένη, χρόνια σου πολλά. Μου ζήτησε να ακούσει από τον Γιώργο τον Τζόρτζη το τραγούδι που έχει τίτλο Ελενάκι. Θα το αφιερώσει για τον εαυτό της, όπως επίσης και για όλους τους εορταζόμενους και φυσικά για όλες τις εορταζόμενες. Χρόνια σου πολλά, Ελένη. Πάντα με υγεία, να είσαι πάντα καλά. Και το δίνω και το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, να πάμε φιλαράκια κυρίες και κύριοι, να δώσω κι εγώ ένα τραγούδι, να το αφιερώσω στον γιο μου που γιορτάζει σήμερα και του εύχομαι χρόνια πολλά, όπως επίσης και σε όλους τους εορταζόμενους και τις εορταζόμενες. Επέλεξα να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κατερίνα την Στανίση με τίτλο «Ο Κώστας». Αφιερωμένο λοιπόν. Πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, να συνεχίσουμε με τις επιλογές σας. Και πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Φασικομιλία Ηλίας, να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλους τους εορταζόμενους και τις εορταζόμενες. Πρώτα απ' όλα να πω χρόνια σου πολλά Κώστα, πολύχρονος φίλε, να σε χαίρονται όσοι σε αγαπούν, να έχεις πάντα την υγεία σου. Και πάμε να δώσω και το τραγούδι. Το τραγούδι όμως θα το ακούσουμε από τον Ευαγγέλη Πρυπινιάδη και έχει τίτλο «Ταβερνιάρισα, κυρά μου». Χρόνια σου πολλά φίλε, χρόνια πολλά.

Μάλιστα, θα συνεχίσουμε κανονικά το πρόγραμμα μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά σε όλους τους εορταζόμενους και τις εορταζόμενες, ό,τι επιθυμείτε στην αγκαλιά σας να το βρείτε. Θα συνεχίσω όμως το πρόγραμμα με δύο τραγούδια που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία τον Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από τον Πέτρο Αναγνωστάκη και την Μαρία την Γρίλη με τίτλο «Μην τα θέλεις όλα δικά σου». Θα το αφιερώσει στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης λέει, θα το αφιερώσει και σε όλους τους εορταζόμενους και τις εορταζόμενες και τις εύχεται χρόνια πολλά. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, Μαρία.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι που μας ζήτησε η φίλη μας η Μαρία από την Καλαμάτα. Είναι ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Άννα τη Χρυσάφη και έχει τίτλο «Φύλαξε την αγάπη σου». Πάμε να το δώσουμε και το δεύτερο τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας παλιό λαϊκό τραγούδι εδώ στον Παλμό με τον κύριο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Θα συνεχίσω όμως με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Μπέμπα Μπλάνος και έχει τίτλο «Αποφασίζω και διατάζω». Αφιερωμένο για όλους και για όλες σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει λίγο χρόνος ακόμα, μια και από ό,τι βλέπω έχω τελειώσει με τις επιλογές σας. Πάμε να σας δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Παγιοντζή. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Οι μάγκες έχουν χρυσή καρδιά». Αφιερωμένο για όλους και για όλες σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό.

Ανοίξανε οι ουρανοί, σύστηκε όλη η πλάση. Δάφνες κρατούσαν άγγελοι, τα ειδώνει να περάσει.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούμε φυσικά και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού τρίωρου του προγράμματος. Για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Αντώνης από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει από τον Γιώργο Νταλάρα το τραγούδι που έχει τίτλο «Τα βάσανα δεν λέγονται». Θα το αφιερώσει τον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης θα το αφιερώσει και σε όλους τους εορταζόμενους και τις εορταζόμενες και τους εύχεται χρόνια πολλά. Αντώνη, την καλησπέρα μου, σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα και πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 069 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721 092 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721 092 506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, κτηροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση, Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 088 386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου, με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και η τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
11: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύκτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Κύριε και φίλες, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά σε όλους και σε όλες σας για την ακρόαση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Επίσης να πούμε και πάλι χρόνια πολλά στον Κώστα και στην Ελένη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορταζόμενους και τις εορταζόμενες. Ό,τι επιθυμείτε στην αγκαλιά σας να το βρείτε, και μέσα σε παρένθεση, εάν δεν το έχετε βρει ακόμα, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Εμείς φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που και εσείς επιλέγετε. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός 90,5 στα FM.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.